0: κάνω.
1: Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: You're gonna ride rich rhythm till the rooster calls. Shake that, and guess what? You gotta rock.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλου ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυγα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια

βρήκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό.

0: νύχτα.
1: Βάρκα του Βάλτου ανάστροφη, φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύρω.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: άνθρωπος μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς, πονάς και δεν μιλάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου. Μια κοπέλα κάποιου η κόρη, το πολύχρωμο αγόρι, γύρω φώνει και σωπαίνεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που εγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 2007. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι, ενώ έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ισχυρή έκρηξη με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι τρεις τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και έναν 13χρονο συγγενή τους που αντιμετωπίζει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πιγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τη διατήρηση για 2 μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοινώσει στο μεταξύ χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30 Ιουνίου, ωστόσο σημείωσε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που έχει όμως παγώσει. Σε άλλες του δηλώσεις, τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα 2 κατηγορούμενοι. οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, αναφέρουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο μεταξύ σε ανάρτηση ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας δεν έχουν λάβει ακόμα καμία βοήθεια από το κράτος. Η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Μια νέα αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να επιτάξει στην ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστήμων για παραβάσεις, υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, με την επιβολή προστήμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ας ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της τροχέας Αττικής, ο Τύρης Καλταμπάνης.
3: Φρένα ανύπαρκτα. Άρα, ένα όχημα λοιπόν πώς θα μπορεί να σταματήσει όταν το κέντρο βάρος του οδηγού ουσιαστικά είναι στον αέρα. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες πάνω από 30 χιλιόμετρα.
0: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί τελικά 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ηλεφάντος στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο,
6: με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Χολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα των Αγίων Αποστόλων, αύριο των Αγίων Αναργύρων, μεγάλες γιορτές. Η ομώνυμη λοιπόν περιοχή των Αγίων Αναργύρων εορτάζει αύριο.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω-γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού στην Αρδιτού, στην Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλεγγυζάκης, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε νωρίτερα αισθητό στη Λακωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, στη Βουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Σήμερα τελευταία μέρα του έκτου μήνα του έτους και από αύριο 1η του Ιουλίου μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Μπαίνουμε στο βαρύ καλοκαίρι. Έρχεται καύσωνας. Από σήμερα το θερμόμετρο, ο υδράργυρος του θερμόμετρου ανεβαίνει πολύ ψηλά. Πάρτε τα μέτρα σας, προφυλαχτείτε, μην εκτίθεστε στον ήλιο, φροντίστε να ζείτε σε ένα δροσερό περιβάλλον, έρχονται δύσκολες μέρες και είμαστε υποχρεωμένοι να τις αντιμετωπίσουμε.

Η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τη σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, επίσης εορτάζει τον μάρτυρα Άγιο Μελίτωνα και τον Άγιο Γερβάσιο από την Πάτρα. Γιορτάζουν σήμερα συγκεκριμένα όσοι φέρουν το όνομα Απόστολος, Στόλης, Αποστόλης, Αποστολή, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα, Μελίτων, Μελίτος, Μελίτης, Γερβάσιος και Γερβασία. Και αν έχουμε να θυμόμαστε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη διάρκεια της ιστορίας, ίσως τα πιο σημαντικά, με καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα, θα στεκόμαστε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το 1905 ο Άλμπερτ Άινστάιν δημοσιεύει το άρθρο του περί ηλεκτροδυναμικής των κινούμενων σωματείων, με το οποίο εισάγει τη θεωρία της ειδικής σχετικότητας. Και το 1908 έχουμε μια τρομερή έκρηξη ενός μετεωρίτη στην περιοχή Τσουγκούσκα της Σιβηρίας, η οποία προσέξτε κατέστρεψε τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Θεωρείται ότι η δύναμη, η ενέργεια ισχύς αυτής της έκρηξης του μετεωρίτη στο έδαφος της Σιβηρίας ήταν περίπου όσο και μιας ατομικής βόμβας.

Μια θερμή καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους που μας ακούν αυτή την ώρα, που είναι στα καταστήματά τους, που είναι στις δουλειές τους, στις παραλίες, στις ακτές, που είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας, η καρδιά της κοινωνίας. Και μια επίσης ζεστή καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη που μας ακούν αυτή την ώρα. Βλέπουμε ότι μας παρακολουθούν άνθρωποι μέσω του διαδικτύου από κάθε γωνιά του κόσμου. Και ειλικρινά χαιρόμαστε και μάλιστα δεν σας κρύβουμε ότι χθες εντελώς μέσα στα πλαίσια μιας έρευνας που κάναμε διαπιστώσαμε ότι το 2025 οι επισκέπτες της ιστοσελίδας hermesnews.gr, είναι η επίσημη ιστοσελίδα της εφημερίδας Hermes, έφτασαν το 1 εκατομμύριο σε όλο τον κόσμο. 1 εκατομμύριο επισκέπτες λοιπόν στη διάρκεια του 2025 βρέθηκαν μέσα στην ιστοσελίδα και διάβασαν κάποιο από τα άρθρα του Hermes. Αυτού του είδους η επισκεψιμότητα πραγματικά είναι εντυπωσιακή και εμείς ξεκινήσαμε πολύ δειλά πριν αρκετά χρόνια με 50.000, 70.000, 80.000, 100.000 επισκέπτες. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάναμε τον μαγικό αριθμό του 1 εκατομμυρίου επισκέπτων. Είναι ένας αριθμός συγκλονιστικός, δείχνει ότι τελικά ο κόσμος μέσω του διαδικτύου γίνεται όλο και πιο μικρός, όλο και πιο στενός και ότι μπορούν να διαβάζουν συμπολίτες μας, ο κόσμος όλος, μια ιστοσελίδα που έχει ένα αμυγός τοπικό ενδιαφέρον όπως είναι το hermesnews.gr σε κάθε γωνιά του πλανήτη και να έχει τόσο μεγάλη και υψηλή επισκεψιμότητα.

Πήρε φωτιά το πολιτικό σκηνικό κέντρο στη Ζάκυνθο μετά τη δημοσίευση ορισμένων αποκλειστικών, θα λέγαμε, πληροφοριών που είχε χθες η εφημερίδα Ερμής στο φύλλο της Δευτέρας. Πληροφορίες κυρίως που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων των μεγάλων κομμάτων και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν αποφασίσει ή προτείνονται να είναι υποψήφοι βουλευτές. Και γίνεται σαφής ότι οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, είτε το φθινόπωρο αυτό, είτε την άνοιξη του 2027, θα έχουν τρομερά μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι διατεθειμένοι να μπουν πολλοί νέοι παίκτες, εισαγωγικά η φράση, σε εισαγωγικά η λέξη, οι οποίοι θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην κοινή γνώμη, στην τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα στην Αθήνα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το πώς τελικά θα σταθεροποιηθεί το πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι όλα είναι σε μια διαρκή κινητικότητα. Στο χώρο της κεντροαριστεράς γίνεται ο κακός χαμός. Κανείς δεν ξέρει τελικά πώς θα διαμορφωθεί το τελικό. Το οποίο είναι σαφές βεβαίως ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς τα πάει καλά. Τα πάει καλά και παίρνει δυνάμεις από όλα τα κεντροαριστερά κόμματα, αλλά όχι μόνο από αυτά. Και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην κινητικότητα που υπάρχει δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα από τις πρωτοβουλίες του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φέρεται διατεθειμένος, όπως λένε αξιόπιστες δημοσιογραφικές πηγές από την πρωτεύουσα, όχι μόνο να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό το κόμμα να αποτελέσει τον καταλύτη των πολιτικών εξελίξεων. Και απέναντι σε αυτό το διαμορφούμενο τοπίο, ο Πρωθυπουργός παίρνει πρωτοβουλίες τη μία μετά την άλλη, γιατί προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πολλά και πιστικά ζητήματα που αφορούν αυτή την περίοδο και την κοινή γνώμη, με πρώτο και καλύτερο και το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, αυτό με την ακρίβεια στις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αυτό με την ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων ειδών διατροφής που ταλαιπωρούν κάθε νοικοκυριό και φέρνουν σε αντικειμενικά σε πολύ δύσκολη θέση πάρα πολλούς χαμηλόμισθους και συνταξιούχους.

Χθες λοιπόν το πρωί ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου όχι μόνο τους συναρμόδιους υπουργούς αλλά και εκπροσώπους των βιομηχάνων, των βιομηχάνων τροφίμων. Προσέξτε, μου έκανε και με ένα ιδιαίτερη εντύπωση ο πρόεδρος βιομηχάνων τροφίμων. Ποιος είναι? Ένα πολύ μεγάλο και βαρύ όνομα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, ο κύριος Γιώτης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης βιομηχανίας παιδικών τροφών Γιώτης. Είναι πασίγνωστη. Εγώ τη θυμάμαι τον καιρό που ήμουν πολύ μικρό παιδί. Ποιος δεν έχει δοκιμάσει προϊόντα της βιομηχανίας Γιώτης? Ήταν λοιπόν εκεί ο βιομηχανός ο κύριος Γιώτης, εκπροσωπώντας τον κλάδο των τροφίμων. Ήταν εκεί εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ, ήταν εκπρόσωποι των καταναλωτών και έκανε μια πολύ γερή κουβέντα. Είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός θέλει αυτή την περίοδο να πετύχει μια συμφωνία. Μια συμφωνία κυρίων μεταξύ των βιομηχάνων και των εμπόρων, κυρίως αυτών, το δεύτερο, ώστε να μην υπάρχει νέο κύμα ακρίβεια, να σταθεροποιηθούν οι τιμές εκεί που βρίσκονται. Και αν είναι δυνατόν σε ορισμένα είδη τουλάχιστον να υπάρξουν και μικρές μειώσεις. Γίνεται λόγος για μια λίστα 2.000 προϊόντων, τα οποία δεν είναι πάντα εκείνα τα οποία διαμορφώνουν το καλάθι του καταναλωτή, αλλά οπωσδήποτε δίνουν μια νότα αισιοδοξίας εάν και εφόσον η κυβέρνηση καταφέρει και επιτύχει μια μείωση στις τιμές στο ράφι. Αν λοιπόν μπορέσουν και επιτύχουν μια τέτοια είδους συμφωνία, οι βιομηχανοί, οι έμποροι τροφίμων και κυρίως η κυβέρνηση θα έχουν πετύχει πολλά και θα έχουν μαζέψει κάπως την κατάσταση, αν μη τι άλλο τουλάχιστον σε σχέση με την διαφαινόμενη γκρίνια που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα αυτή την περίοδο εξαιτίας των υψηλών τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Ο τουρισμός καλά πάει και χθες μια έκθεση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει ότι τελικά παρά τα προβλήματα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι αφήξεις στη χώρα μας πάνε καλά. Είναι περίπου 5-6% αυξημένες. Μιλάμε για τις διεθνείς πτήσεις, για τις αφήξεις από το διεθνή περίγυρο. Και ακόμα μπορούμε να σας πούμε ότι σημειώνται οριακές μεταβολές σε ό,τι αφορά και την κίνηση των Ελλήνων τουριστών. Βεβαίως, οι Έλληνες δεν έχουν την πολυτέλεια, οι περισσότεροι από αυτούς, να πάνε πλέον σε ένα νησί να κάνουν διακοπές. Οι τιμές στα νησιά είναι πάρα πολύ ακριβές και στην διανυκτέρευση και στο φαγητό και στην ψυχαγωγία. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες τουρίστες προτιμούν κάποια ακτή γύρω από την Αττική, γύρω από την Αθήνα ή στην υπερωτική Ελλάδα, εκεί που τα πράγματα είναι κάπως πιο μαζεμένα. Και είναι γεγονός ότι η Πελοπόννησος, η οποία διαθέτει θαυμάσιες ακτές, εξαιρετικές παραλίες, όπως για παράδειγμα αυτές που ξεκινούν από την Κυλλήνη και τελειώνουν κάτω στην Κυπαρισία, φιλοξενούν χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι σε τιμές πολύ ανταγωνιστικές σε σχέση με αυτές που επικρατούν στα νησιά.

Η έκθεση του ΣΕΤΕ περιέχει και πολλά στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του τουρισμού, όπου φαίνεται ότι το Ιόνιο, τα νησιά του Ιονίου, είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι στην πρώτη γραμμή των αυξήσεων στις αφήξεις και μάλιστα έχουν την πρωτοκαθεδρία, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, στο πρώτο αυτό πεντάμινο οι αφήξεις στην Κέρκυρα έχουν ανέβει 12,4% και στη Ζάκυνθο 10,6%.

Παρά το μεγάλο αριθμό, τον υψηλό αριθμό αυξήσεων στις αφίξεις, μπορούμε να πούμε όμως ότι υπάρχει μια σχετική εγκρίνια, την εισπράττουμε λίγο πολύ όλοι, κυρίως από τα εστιατόρια, από τα καταστήματα της εστίασης και της ψυχαγωγίας, δεν είναι ευχαριστημένοι. Θεωρούν ότι υπολειτουργούν οι επιχειρήσεις τους, ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα να καταναλώσει και να δαπανίσει βγαίνοντας από το ξενοδοχείο τους, και ότι γενικότερα δεν πάνε και καλά τα πράγματα. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε για πολλά πράγματα εμείς. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ένα νησί, ειδικά η Ζάκυνθος, που έχουμε στραφεί καθ' ολοκληρία στο all inclusive. Και όταν μιλάμε για all inclusive, μιλάμε ότι ο τουρίστας επιλέγει να κάνει διακοπές σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπου θα του παρέχεται όχι μόνο ο ύπνος, αλλά και τροφή και ψυχαγωγία όλο το 24ωρο.

Δεν θέλουμε να σας μεταφέρουμε την κρίνη, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν θεματάκια, υπάρχουν θέματα και αυτή την περίοδο. Σήμερα, για παράδειγμα, γίνεται και συζήτηση και γίνονται και δημόσιες δηλώσεις για το γεγονός ότι σε πολλά σημεία, τώρα που ξεκίνησε η τουριστική περίοδος, έχουν μείνει μπαζά και σκουπιδόμπαζά, αφημένα μάλλον από ασυνείδητους και επιπόλαιους επιχειρηματίες, σε κάποιο δάσος, σε κάποια ρεματιά, σε κάποιο απρόσιτο σημείο. Που το βρίσκουν, το βλέπουν, το αντικρίζουν εκείνοι οι οποίοι τους αρέσει να περπατούν στη φύση, τους αρέσει να βγαίνουν έξω από το δόστρωμα και να προσπαθούν να γνωρίσουν τα μυστικά και τη μαγεία του ζακυνθινού περιβάλλοντος, αλλά δυστυχώς νιώθουν και βλέπουν τέτοιες δυσάρεστες εικόνες που τους κάνουν να σκέφτονται μάλλον αρνητικά για τον τόπο μας.

Και τελικά το πείραμα αυτό για την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής της καθαριότητας που όλοι πίστευαν και πιστεύουν πάρα πολύ ότι θα δίνει μια ανάσα στις υπηρεσίες του Δήμου έτσι ώστε να είναι πιο έτοιμες και πιο γρήγορες στην αποκομιδή των απορριμμάτων δεν προχώρησε. Γιατί δεν προχώρησε δεν μας το έχει εξηγήσει ακόμα κανείς. Όλοι πίστευαν ότι ένα τουλάχιστον μέρος της αποκομιδής των απορριμμάτων θα το ελάμβανε κάποιος ιδιώτης επιχειρηματίας, όπως συνέβη πριν από δύο περίπου χρόνια στο Λαγανά, τότε που είχαμε μια υποδειγματική από κάθε άποψη αποκομιδή και καθάρισε ο Λαγανάς, τουλάχιστον για ένα καλοκαίρι ήταν πεντακάθαρος. Αυτό λοιπόν το πείραμα που περίμεναν όλοι ότι θα επαναληφθεί φέτος, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει να παίρνει σάρκα και ωστά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

9 και 34 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του ραδιοφώνου του Ερμή. Και υπάρχει ένα θέμα, αγαπητοί φίλοι, που σήμερα παρελάβει κατά κάποιο τρόπο στον Αθηναϊκό Τύπο. Ένα θέμα το οποίο μας έχει και εμάς προβληματίσει πάρα πολλές φορές. Πόσοι από εσάς, πόσοι από εμάς, δεν έχουμε φύγει κάποια στιγμή από κάποιο πρατήριο βενζίνης και δεν έχουμε καταλάβει, βλέποντας και τον αριθμό των χιλιόμετρων που καταναλώνουμε στη συνέχεια, ότι κάτι δεν πήγε καλά με τη γέμισή του. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι σήμερα προκύπτει μια έρευνα, την οποία δημοσιοποιεί η εφημερίδα Καθημερινή, σύμφωνα με την οποία 1 στα 4 πρατήρια βενζίνης κλέβουν τους καταναλωτές. Κλέβουν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ αξία καυσίμων, με πειραγμένες τις αντλίες, ορισμένη ασυνείδητη και επιπόλαιη, που σιγά σιγά όμως αρχίζει και τους βρίσκει η τσιμπίδα του νόμου.

Βέβαια, όπως λένε οι πηγές και οι πληροφορίες, αυτά συμβαίνουν κυρίως σε πρατήρια όπου δεν έχουν σταθερή πελατεία, έχουν κόσμο που διαρκώς μετακινείται, που σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι κάπου αλλού. Είναι αυτά τα οποία είναι συνήθως στους ελληνικούς δρόμους, περιοχές που δεν είναι εφικτό και δεν είναι εύκολο να πάει κανείς να κάνει μια αυτοψία. Συνήθως εμείς που έχουμε το δικό μας πρατήριο, τον δικό μας άνθρωπο που μας πουλάει καύσιμα και στον οποίο έχουμε εμπιστοσύνη, συνήθως δεν πέφτουμε θύματα τέτοιας απάτης.

Και άλλη μια πληροφορία που δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, γιατί περίπου τη γνωρίζουμε εμείς εδώ που ζούμε στο νησί της Ζακύνθου. Είναι όμως μια πληροφορία που έχει μεγάλη κοινωνική διάσταση, γιατί αφορά ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό ζήτημα της δημόσιας ζωής μας. Γράφει λοιπόν σήμερα η Καθημερινή ότι οι γιατροί αποφεύγουν να πάνε να εργαστούν στα τουριστικά νησιά, επειδή εκεί, αν βρουν τελικά σπίτι, θα βρουν κάποιο σπίτι με πολύ πολύ υψηλό ενίκιο. Το έχουμε πει και εμείς σε άλλες φορές και το έχουμε επισημάνει ότι ναι, εδώ στα νησιά τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι πολύ πάνω από το συνήθι μέσο όρο και πολύ πάνω από τις δυνατότητες που έχουν τα νέα ζευγάρια για να μισθώσουν ένα σπίτι. Καλό και χρήσιμο είναι κάποια στιγμή να ληφθούν πολιτικές πρωτοβουλίες τέτοιες ώστε να μπουν στην αγορά ενοικίων όλα και είναι τα σπίτια τα οποία σε κάποια διαδρομή του χρόνου μετεβλήθησαν χάρη μιας επιπόλαιης νομικής προσέγγισης που έκανε η κυβέρνηση. Μετεβλήθησαν σε μικρά ξενοδοχεία με το σύστημα των Airbnb.

Τα νέα σήμερα φιλοξενούν μια άλλη έκθεση αποκαλυπτική των προθέσεων και των διαθέσεων της κοινή γνώμη στη χώρα μας. Μια έκθεση του ΟΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπου τελείγονται πολύ αυτή η έκθεση, διαπιστώνει ότι υπάρχει στην Ελλάδα μια πρωτοφανής κρίση θεσμών στο εσωτερικό της χώρας. Και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία με τα οποία πιστοποιείται αυτή η κρίση θεσμών? Πρώτον, ότι η πλειονότητα των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται τους βασικούς θεσμούς που κυριαρχούν στη δημόσια ζωή μας. Για παράδειγμα, λέει αυτή η έκθεση του ΟΟΣΑ ότι μόνο το 39% του ελληνικού πληθυσμού εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Δηλαδή το άλλο 61%, σωστά, 39% πιστεύει τη δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι το 41% δεν εμπιστεύεται τα ελληνικά δικαστήρια. Επίσης, μόλις το 24% εμπιστεύεται την κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι το 76% δεν την εμπιστεύεται, και μόνο το 15% εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, αυτό σημαίνει ότι το 85% δεν εμπιστεύεται την πολιτική τάξη πραγμάτων στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, όποια κριτική και αν κάνει κάποιος, περισσεύει. Όταν υπάρχουν τέτοιες τραγικές, θα λέγαμε, διαπιστώσεις, και προσέξτε, ο μόνος θεσμός ο οποίος φέρεται να απολαμβάνει μια σχετική εμπιστοσύνη είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις εκφράζουν ένα κοινό αίσθημα γύρω στο 55%, όπου δηλαδή η πλειονότητα των κατοίκων αυτής της χώρας τις εμπιστεύεται και τις θεωρεί ότι είναι αξιόπιστες στο έργο τους.

Και λίγο πιο κάτω ένα κουτάκι, ακρίβεια παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, είναι το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης που έγινε χθες στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να παίρνει την πρωτοβουλία και να έχει μπροστά του τους βιομήχανους τροφίμων, τους εμπόρους στο σούπερ μάρκετ αλλά και τους καταναλωτές. Λέγεται λοιπόν ότι εκεί τουλάχιστον για 2.000 κωδικούς έχουμε ένα πάγωμα τιμών και ελπίζουμε αυτοί οι κωδικοί πραγματικά να είναι αυτοί που συνθέτουν τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, εκείνα που ψωνίζουμε κάθε Σαββάτο για το σπίτι μας και είναι τα απολύτως απαραίτητα για να ζούμε.

Δύο μήνες οι τιμές έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Πράγματι, είχε μπει ένα πλαφόν σε ορισμένα προϊόντα, αυτό τελειώνει σήμερα, αλλά μπαίνει πλέον μια εθνική συμφωνία κάτι την εφημερίδα απογευματινή που θα μαζέψει την κατάσταση, ειδικά στις τιμές στα σούπερ μάρκετ.

Μάλιστα, δίπλα εφημερίδα γράφει, δίπλα από τη φωτογραφία του κυρίου Θεοδωρικάκου, ότι ο Μητσοτάκης, οι βιομηχανοί και οι εμπόροι των σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Πιο κάτω, μεγάλη φωτογραφία του Πρωθυπουργού από την περιοδία του στις γειτονιές της Αθήνας με τίτλο «Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε». Και αριστερά, μια στρατηγική συμμαχία για τον χώρο, για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο όμιλος Άκτορ επέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των εταιριών Ηλέκτρο και Θαλής. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικότητας που είναι στενά συνδεδεμένος με τα μεγάλα προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Μακάρι όλα αυτά να πάνε την υπόθεση μπροστά. Εμείς έχουμε μια πολύ κακή εμπειρία και οφείλουμε να το πούμε και οφείλουμε να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εδώ και 20 χρόνια έχει μπει μπροστά η κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων στο Λίβα, και αυτό το οποίο υπάρχει στο Λίβα είναι μια χωματερή που σε πολλά θυμίζει το σκοπό. Αυτό σημαίνει αποτυχία, παρά το γεγονός ότι εκεί έχουν απορροφηθεί περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ.

Και ξέρω μπορεί να ανατριχιάζετε και μόνο στα νούμερα που σας παραθέτω και θα ρωτήσετε ευλογα, καλά ποιοι τα κάνουν όλα αυτά. Βεβαίως τα έκαναν πρώτα απ' όλα οι φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Λίβα, είναι ο Φόσδα Ιωνίων Νησιών της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Από εκεί πέφτουν τα πολλά λεφτά, από εκεί μπαίνουν οι εργολαβίες, από εκεί μπαίνουν, βγαίνουν, το τι αποτέλεσμα υπάρχει. Δεν μας αφήνουν ούτε να το δούμε. Είναι ένας περίκλειστος χώρος, απαγορεύεται είσοδος. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ να πήγε ένας εισαγγελέας, να πήγε μια υπηρεσία. Προφανώς και η περιφέρεια δεν θα αφήσει ποτέ να πάει μια υπηρεσία να κάνει έλεγχο εκεί μέσα. Όπως δεν την αφήνει να πάει στο ποτάμι να κάνει έλεγχο. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όλοι καλά, και ο χώρος καλά κρατεί που λέμε. Τα θέματα του περιβάλλοντος εμείς θα προτάσουμε, διότι ξέρετε πολύ καλά, αγαπητοί φίλοι, ότι μέσα από την κακή διαχείριση του περιβάλλοντος προκύπτουν αρρώστιες όπως ο καρκίνος, προκύπτουν ασθένειες όπως η λεπτοσπύρωση, προκύπτουν ζητήματα που γίνονται αφορμή και αιτία όχι μόνο να υποφέρουμε και να δεινοπαθούμε, αλλά και να χάνουν τη ζωή τους πολλοί νέοι άνθρωποι.

Στον αντίποδα των προηγούμενων δημοσιεύματων, η εφημερίδα των συντακτών σήμερα γράφει με μεγάλα γράμματα στην πρώτη σελίδα «Η ακρίβεια και η έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν». Σύμμαχοι στον καύσωνα έρχονται και δύσκολες μέρες με την ζέστη που μας επιφυλάσσει ο καιρός τα αμέσως επόμενα 24 ώρα. Πάρτε τα μέτρα σας. Φροντίστε ώστε να μην εκτίθεστε και να προστατεύσετε την υγεία σας. Γράφει λοιπόν σήμερα ακόμα εφημερίδα ότι βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδος επηρεάζονται από την ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Δήμοι Καλλιθέας και Μοσχάτης σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Και πιο κάτω αναφορά στη μεγάλη σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού, γράφει λοιπόν η εφημερίδα ότι τιμές προϊόντος στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβριο η μείωσή τους.

Πολλά τα θέματα σήμερα και στον Ελεύθερο Τύπο. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο σε Δήμους Υγεία, Λιμενικά Ταμεία, ΕΙΑΘ, ΕΦΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο Οργανισμούς. Και 2 ευνοϊκές αλλαγές στο πρόγραμμα. Ανακαινίζω ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Πιο κάτω, συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσει τιμών από το Σεπτέμβριο. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα, εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια φωτογραφία κάποιων ανθρώπων που φορούν μαύρες στολές και στο κέντρο του στήθους είναι ζωγραφισμένη η Παλαιστινιακή σημαία. Και από κάτω γίνεται μια αναφορά ότι αυτά τα τάγματα εφόδου κατά των Εβραίων από την οργάνωση Ρουβίκονα θυμίζουν κάτι από δύσκολες και επικίνδυνες εποχές που έχει γνωρίσει στην ιστορία της η ανθρωπότητα. Και μια είδηση πολύ αξιοσημείωτη που έρχεται από την Γερμανία. 100.000 απολύσεις λόγω της Κίνας και της ενέργειας. Σοκ στην Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να σας πω κάτι το οποίο και εγώ το γνώρισα πριν λίγους μήνες από μια προσωπική εμπειρία. Έχω μια πολύ μεγάλη μετατόπιση του κέντρου βάρους του Διεθνούς Εμπορίου με προϊόντα που παλιότερα ερχόντουσαν από τις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες, γνωστές για την καλή βιομηχανία που είχαν. Μετατοπίζεται λοιπόν αυτό το κέντρο βάρους προς την από Ανατολή. Συγκεκριμένα, χιλιάδες αυτοκίνητα έρχονται πλέον από την Κίνα και υποκαθιστούν κυρίως τα καλά αυτοκίνητα που μέχρι τώρα έβγαζε η Γερμανία. Γιατί? Διότι τα γερμανικά αυτοκίνητα θεωρούνται ότι είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά. Στην ανταγωνιστική αυτή σχέση που υπάρχει στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, ήδη η Γαλλία μέσω των δικών της βιομηχανιών έχει απαντήσει με πολύ χαμηλές τιμές, με μειώσεις τιμών στα μοντέλα των τελευταίων ετών που παράγει. Η Γερμανία δεν το έχει επιτύχει. Είναι γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο καλής ποιότητας γερμανικό σήμερα κοστίζει από 50 έως 100.000 ευρώ, ενώ ένα αντίστοιχο κινέζικο καλής ποιότητας και καλών προδιαγραφών στοιχίζει από 25 έως 50.000 ευρώ.

Εντελώς διαφορετικά αντιμετωπίζει το θέμα με τις τιμές των προϊόντων η εφημερίδα Κόντρα. Γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, ενώ οριάζει η ακρίβεια που τσακίζει μίσθωτους και συνταξίχους. Και ακόμα, με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφόντου στα σούπερ μάρκετ, συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Πιο κάτω έχουμε μια φωτογραφία, είναι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερ Γκιλφόιλ, η οποία χθες συνάντησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, σε μια συνάντηση όπου, από την οποία προκύψαν και δηλώσεις. Βγήκε ο κύριο Τσίπρας και ούτε λίγο πολύ είπε ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν ένα σοβαρό μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για τον τερματισμό των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Και στη μέση της πρώτης σελίδας μεγάλη φωτογραφία από πρατήριο βενζίνη με τίτλο «Ποιες αντλίες κλέβουν». Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβοϊ Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ και σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί.

Πολλές εφημερίδες σήμερα γράφουν σχόλια ή και χιουμοριστικά δημοσιεύματα αναφορικά με την επιστολή του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Φεύγα, και διαβάζω σήμερα στην Εστία ένα κουτάκι που λέει «Στην έξοδο Φεύγας επειδή είπε την αλήθεια». Ότι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ζητούν την αποχώρηση του στελέχους αυτού, του Βασίλη Φεύγα, επειδή είπε κάτι το οποίο προφανώς εκφράζει ένα μεγάλο μέρος των δεξιών ψηφοφόρων. Τι είπε? Είπε ότι η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να καταργήσουν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να επανέλθει στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς.

Όμως στην πρώτη σελίδα η εφημεριδαστή έχει ένα ρεπορτάζ, ένα άθρο, όπως θέλετε πέστε το, που αναφέρεται σε αυτή την άτυχη γυναίκα, μια 75χρονη, που όταν έπιασε φωτιά το σπίτι της και βγήκε στο μπαλκόνι, έπεσε στο κενό, κρατώντας την ελληνική σημαία που ήταν αναρτημένη ούτως ή άλλως πριν την πυρκαγιά στο μπαλκόνι. Σε μια σπάνια εκδήλωση ανθρωπισμού, δεκάδες συμπολίτες της βρέθηκαν εκεί κοντά και την περιέθαλψαν. Αν θέλετε, την στήριξαν έτσι ώστε κατά την πτώση της να μην τραυματιστεί και να μην υποστεί θλάσεις. Η άτυχη γυναίκα μέσα στην απελπισία της δεν παρέλειψε μαζί με την πτώση να πάρει μαζί της και τη σημαία. Να πάρει μαζί της την αγκαλιά της στην ελληνική σημαία, κάτι που συγκίνησε πολύ κόσμο. Γράφει λοιπόν για το θέμα αυτό η εφημερίδα Αστεία, άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά, μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε στο κενό μαζί με το εθνικό μας σύμβολο. Και πιο κάτω στην ίδια εφημερίδα, άλλα κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγο. Και κάνει τη διαπίστωση η εφημερίδα ότι αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, ίσως να της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή.

μια σειρά από θέματα αναλόγου ενδιαφέροντος έχει και η εφημερίδα Δημοκρατία. Πρώτο θέμα για τη Δημοκρατία σήμερα, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Στουρνάρας είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και στον υπότιτλο η εφημερίδα αναφέρει ότι φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία των φάουνς και των services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς που απαιτούν από τον διοικητή. Και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Σοβαρότητα της κατηγορίας για το πρόγραμμα Ηρακλής, τον ύποπτο μηχανισμό μεταφοράς απαιτήσεων και περιουσίας, τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τους πραγματικούς δικαιούχους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο επάνω μέρος εφημερίδα γράφει τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τους διαψεύδουν. Λίγο αριστερά, αναφορά στη woke agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφυλοφίλων, των ομοφύλων ζευγαριών, συγγνώμη. Νέα παρέμβαση του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η κυβέρνηση δεν υιοθετεί και δεν αντιμετωπίζει καμία προοπτική να καταργήσει το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και ένα μεγάλο θέμα στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας, φρίκη, ναζιστική περιβολή από τα μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κεφάλι, συγγνώμη, για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Ξέρετε αγαπητοί φίλοι, ο Μπενίτο Μουσολίνι, ο δικτάτορας της Ιταλίας, ο οποίος υπήρξε ένας από τους γενεσιουργούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πολύ πριν γίνει δικτάτορας, πολύ πριν γίνει φασίστας, ήταν αρχηγός ενός αριστερού σοσιαλιστικού κόμματος. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν, καμιά φορά από υπερβάλλοντα ζήλο και φανατισμό, ένας πολιτικός να μεταπηδήσει από τη μία άκρη του πολιτικού σκηνώματος ή της πολιτικής σκηνής στην άλλη άκρη. Μάλλον κάτι τέτοιο μπορώ να πούμε ότι ισχύει για την οργάνωση Ρουβίκονα.

0: 9:59 πρώτα λεπτά, αγαπητοί φίλοι. Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε να περάσετε μια όμορφη μέρα. Να δείτε πολύ καλά το περιβάλλοντα χώρο γύρω σας. Μην ξεχνάτε, χθες είχαμε μια υπέροχη Πασίδηλο και απόψε θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Όσους σας αρέσουν τα φεγγάρια, οι νύχτες, οι φωτισμένες, οι φεγγαρόλουστες, προσπαθήστε να ζήσετε τη μαγεία του καλοκαιριού. Νομίζω ότι μερικές φορές το καλοκαίρι είναι πιο όμορφο τη νύχτα παρά τη μέρα. Αλλά κυρίως προφυλαχτείτε από τη ζέστη των επόμενων ημερών και των επόμενων ωρών. Από τον Δημήτρη Στραβόλεμο που ήταν στον ήχο και τη μουσική και τον Φίλιππο Συνητό που ήταν και σήμερα μαζί σας, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
3: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Δημητρίου Γούναρη, στη Δημητρίου Γούναρη και στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και μετά. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Μερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό. Μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο, τραυματίστηκαν από την έκρηξη τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν οικίες ή υποδομές. Χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε από αγροτική περιοχή του Στήρωνα του Δήμου Μινώα Παιδιάδος Ηρακλείου Κρήτης, 60χρονος που φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ σήμερα το πρωί. Από τις αρμόδιες αρχές ερευνώνται τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, που θα γίνουν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, 1η Ιουλίου, νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελέφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο λέει ότι σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, γιορτάζει και η Λίνα Νικολακοπούλου που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και στον Απόστολο και στην Αποστολία και στη Λίνα. 30 Ιουνίου λοιπόν, σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων σήμερα. Είναι επίσης σήμερα, έγινε πριν λίγη ώρα, η Πανσέλινος της Φράουλας, έτσι τη λένε. Τα ωραία λαϊκά, Λίνα Νικολακοπούλου, ένα από τα πολλά. Αυτό που λέει με το Δωμάζο Αρχηγό και τον Σιδέρη Κυνηγό. Δήμητρο Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Πέρσα Μπόλια διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε, να φέρετε αντίρρηση. 2-10-48-00-170-174. Ο άλλος τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο skyradio.gr δωρεάν και ελεύθερα. Λέτε την άποψή σας. Επέτειε σήμερα πολιτική. Σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυσε το προηγούμενο κόμμα πριν από το επόμενο που πρόκειται να ιδρύσει σε λίγο, αν το κάνει τελικά, η πολιτική άνοιξη. Σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκείνο το επεισοδιακό συνέδριο στην επεισοδιακή ψηφοφορία. Αλλά από πολιτικές επαιτίους ξεχωρίζουμε μία. 1934, σαν σήμερα, στο Μόναχο της Γερμανίας, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, που κατά κάποιο τρόπο είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη επιχείρηση εσωκομματικής εκαθάρισης από πολιτικό αρχηγό ever. Ο Χίτλερ είχε μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 1934, κλείσει τη Βουλή, διαλύσει όλα τα άλλα κόμματα, κλείσει στη φυλακή όσους τον ενοχλούσαν από τους πολιτικούς του αντιπάλους του, έμενε το ίδιο του το κόμμα. Αυτό το εκαθάρισε μια τέτοια μέρα, το 1934, 30 Ιουνίου, ξημερώματα, τα SS επέδραμαν σε διάφορα σπίτια και ξενοδοχεία όπου ήταν οι οπαδοί του Ένστραμ, του στενού συμμάχου αλλά και σοκοματικού αντιπάλου του Χίτλερ, και τους η εκαθάριση έγινε με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Κανείς δεν είναι ακριβώς σίγουρος για τους αριθμούς, αλλά είναι περίπου 100 νεκροί έμειναν πίσω, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Ρομ,

τον οποίον πυροβόλησαν φυλακισμένο στο κελί της φυλακής. Ναι, αυτά με τα παλιά, πάμε στα καινούρια. Και αυτό είναι ένα από τα καινούρια. Καινούργιο τραγούδι εννοώ. Πριν από λίγες μέρες, οι Rolling Stones έβγαλαν στον αέρα και δεύτερο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος είναι «Ζηλιάρης εραστής», «Jealous Lover». Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί με τους Rolling Stones παίζει και για πρώτη φορά ο Steve Winwood. Τον πήραν για ένα τραγούδι, είδαν ότι τέριαξαν και τον έβαλαν σε όλα να παίζει, πιάνο, όργανο, κιθάρα.

0: Τι άλλα νέα, νέα από το Μουντιάλ. Είχαμε χτες τρία μάτς που νομίζαμε ότι θα είναι ρουτινιάρικα και τελικά αποδείχτηκαν εκρηκτικά. Η Βραζιλία πραγματικά είδε το χάρο με τα μάτια της, ώσπου να καταφέρει να βάλει ένα γκολ στους Ιάπωνες στις καθυστερήσεις στο 95. Αυτό που κατάφερε η Βραζιλία την τελευταία στιγμή και σώθηκε δεν το κατάφεραν ούτε η Ολλανδία ούτε η Γερμανία. Η Ολλανδία έμεινε έξω στα πέναλτι, την κέρδισε το Μαρόκο και αυτό δεν είναι ακριβώς μεγάλη έκπληξη, γιατί το Μαρόκο είναι φυσικά μια πολύ καλή ομάδα και μια σχεδόν μεγάλη δύναμη πια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκείνο που ήταν έκπληξη ήταν τα ξημερώματα, όταν η Γερμανία αποκλείστηκε από την μικρή και ταπεινή Παραγουάη. Και μάλιστα αποκλείστηκε στα πέναλτι. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων και των διεθνών διοργανώσεων που η Γερμανία χάνει στα πέναλτι. Μέχρι τώρα υπήρχε ο κανόνας ότι όταν ένα μάτς πηγαίνει στα πέναλτι, η Γερμανία είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσει. Οπότε με αυτά και με αυτά, το Μουντιάλ αυτό αποδεικνύεται πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα και πολύ διαφορετικό από το αναμενόμενο, για να δούμε και τα σημερινά και τα επόμενα. Πάντως τα μάτς που νομίζαμε ότι είναι ρουτίνας, γιατί έχουμε μάθει στις μεγάλες διοργανώσεις τα φαβορί να περνάνε, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολα για τα φαβορί και δεν είναι πια καν έκπληξη να μείνει έξω η θεωρητικά μεγάλη δύναμη από μια μικρότερη. Συζητήσεις επί συζητήσεων θα γίνουν μεταξύ ποδοσφαιρόφιλων για να καταλάβουμε γιατί και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά ίσως μια εξήγηση είναι ότι πια το καλεντάρι του ποδοσφαίρου έχει τόσο διωγγωθεί, οι μεγάλες ομάδες με τα ακριβά μπάτζετ και τους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές παίζουν πια τόσα πολλά παιχνίδια για τις διοργανώσεις που αφήνουν πίσω πολλά λεφτά, ώστε δεν μένει κουράγιο στους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων για να παίξουν δωρεάν και για την εθνική τους. Ο καύσωνας μετακινήθηκε σιγά σιγά από τη Δυτική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια, αλλά θα αργήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Εμείς εδώ δεν θα τον νιώσουμε. Εκείνοι τον νιώσαν καλά. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισπανία, Πορτογαλία. Πραγματικά έλειωσαν. Ειδικά έβλεπα τα χτεσινά με τις θερμοκρασίες στην Τσεχία. Επί 48 ώρες το θερμόμετρο ήταν σε μερικές περιοχές της χώρας πάνω από 41 βαθμούς. Απίστευτο. Η αγωνία της ημέρας είναι αν θα πάει κάποιος στο Κατάρ. Υποτίθεται ότι στο Κατάρ πήγαιναν Αμερικανοί και Ιρανοί σε πολύ υψηλό επίπεδο για να κάνουν συνομιλίες τεχνικές, για να δούνε πώς θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η εκεχηρία που συμφώνησαν δεν θα σπάει από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ο κ. Γουίτκοφ είναι καθοδόν προς το Κατάρ και μετά ακούστηκε από το πλευρά του Ιράν ότι μπα, εμείς δεν πάμε. Τι άλλο, σήμερα στην Κύπρο έχουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη Γάζα. Το θυμάστε αυτό που είχε ιδρύσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα πάνε στην Κύπρο πολύ, δεν θα αποφασίσουν τίποτα. Και εδώ στα δικά μας. Στα δικά μας, ό,τι έγινε Πασόκ. Θυμάστε όταν είχε προτείνει το Πασόκ εκείνη την ιδέα για την εισαγωγή και στην Ελλάδα της τετραήμερης εργασίας, είχαν πέσει όλοι να τους φάνε. Τώρα διαβάζω πρώτο θέμα στα νέα σήμερα. Ο ΟΤΕ εφαρμόζει πιλωτικά και προαιρετικά τετραήμερη εργασία. Να δουλεύει κάποιος 10 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες και να κάθεται 3 μαζί με άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ο ΤΕ λοιπόν γίνεται Πασόκ και η Θεοδόρα Τζάκρη μάλλον γίνεται Πασόκ ή ξαναγίνεται. Αντιθέτως ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι πια πιο φιλελεύθερος από ότι όταν πρώτο εμφανίστηκε ή μάλλον ήταν πάντα, απλώς τώρα το δηλώνει. Τον είδαμε το πρωί εδώ στο σήμερα. Πληροφορίες επιμένουν ότι στα αλήθεια συζητάει να κατεβεί με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και αν αυτό γίνει θα είναι πια. Τι άλλο, τα καλά νέα της ημέρας, τα ανακοίνωσε η Τροχέα χτες. Έγιναν 25-26.000 αλκοτέστ στην Αττική πέρσι και μόνο το 0,84% των οδηγών συνελήφθησαν να έχουν πιει πάνω από το όριο, που σημαίνει ότι ο Άγιος θέλει φοβέρα, χωρίς καμιά αμφιβολία, και η φοβέρα πιάνει. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η πολύ συζητημένη χθεσινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για το θέμα της ακρίβειας στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατέληξε σε μια συμφωνία κυρίων που σημαίνει ότι το πλαφόν που είχε επιβληθεί στα περιθώρια κέρδους καταργείται από αύριο, από 1η Ιουλίου, και αντικαθίσταται από μια προφορική δέσμευση των επιχειρηματιών ότι θα κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους 2 μήνες που μας χωρίζουν, που ενδεχομένως μας χωρίζουν και από τις εκλογές, πάντως σίγουρα είναι οι 2 μήνες του καλοκαιριού, και μετά ότι θα αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε σε κάποια προϊόντα από τα βασικά οι τιμές να πέσουν. Κάνουμε το σταυρό μας. Στα πολιτικά νέα της ημέρας, των ημερών μάλλον, πέρασε λιγάκι απαρατήρητο μέσα στο χαμό, αλλά είναι σημαντικό νομίζω. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με σημαντικές αλλαγές για αυτό που κανονικά θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής μας. Γιατί η κανονικά τη ζωή μας θα έπρεπε να την ρυθμίζει η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα ιδανικό σύστημα. Το κεντρικό κράτος κρατάει για τον εαυτό του τις ελάχιστες δυνατές αρμοδιότητες. Αυτή άλλωστε είναι και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Παρακάλεσα τον Υπουργό Εσωτερικών που κατέρτισε, εισηγήθηκε τον νόμο, τον κώδικα που ψηφίστηκε, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Λιβάνιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα, επειδή το είπα και επειδή είστε Υπουργός Εσωτερικών, να σας ρωτήσω, λένε ότι το Υπουργείο σας είναι σε εκλογική ετοιμότητα και ότι τα έχετε όλα έτοιμα για εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντα είναι σε εκλογική ετοιμότητα διαχρονικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδεχόμενο εκλογών, καθώς όπως έχουμε πει, εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε
0: δηλαδή,
1: ετοιμαζόμαστε.
0: Πόσο σίγουρος είστε γι' αυτό, ή μάλλον, καλά, εσείς. Λέω τώρα, με πόση σιγουριά μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Αυτό, ξέρετε, όποτε με την ορκομοσία της κυβέρνησης οι πρώτες ερωτήσεις είναι πότε θα αλλάξει εκλογικός νόμος, πότε θα γίνει ένα σχηματισμός, πότε θα γίνουν πρόορες εκλογές δημοσιογραφικά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει έργο που οποίο πρέπει να εξελιχθεί και σήμερα μάλιστα το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο ξεκινάει σε λίγη ώρα. Υπάρχει ο προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμεινο του 2026. Οπότε θα δούμε τα μεγάλα ορόσημα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και επισημαίνω και τη μεγάλη πρόκληση που είναι ότι η χώρα μας αναλάβει το δεύτερο εξάμεινο του 2027 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό που πρέπει είναι να μην ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά να ασχολούμαστε με την παραγωγή του έργου και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών της χώρας.
0: Εντάξει, το ακούω, το λέτε, θα δούμε. Ωραία, να σας πω την αλήθεια και εγώ τα κοροϊδεύω λιγάκι των συναδέλφων μου το συνήθειο να συζητάνε συνέχεια για εκλογές. Από την άλλη μεριά τώρα είμαστε σε ένα σημείο που
1: έχει ολοκληρωθεί η τρίτη.
0: Ξέρετε,
1: τρίτη
0: και εσάς φαντάζομαι σας ρωτάνε όσοι έχουν το θάρρος και εμάς τους δημοσιογράφους μας ρωτάνε όπου πάμε και όπου βρεθούμε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Να, είναι το... Είμαστε στη φάση που όλοι αυτό συζητάνε.
1: Εντάξει, είμαστε στον τρίτο, τέλειωσε ο τρίτος χρόνος, μπαίνουμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας, οπότε πάντα. Υπήρχαν και πολλές κυβερνήσεις οι οποίες δεν φτάσαν ποτέ στην τέταρτη χρονιά μετά την μεταπολίτευση, αλλά νομίζω ότι όπως είχε δείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη θητεία, προέχει η σταθερότητα, προέχει να ολοκληρωθεί το έργο και όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το μέλλον των ίδιων και της χώρας.
0: Ναι. Τώρα είμαι στον πειρασμό να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για να δούμε το συνολικό πολιτικό τοπίο, γιατί επικαλούμε και την παλιά σας ιδιότητα, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί αλλάζει και παρουσιάζονται διάφορες αλλαγές. Αλλά θα ήταν άδικο, γιατί στα αλήθεια ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό για το νέο κώδικα. Αυτό που κάνει, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ότι κωδικοποιεί μια σειρά από διάσπαρτες διατάξεις που δημιουργούσαν ένα χάος και μια αδυναμία να εντοπίσει κανείς, ενώ και από τους δημοτικούς άρχοντες και από τους πολίτες, τι ισχύει κάθε φορά, ποιος νόμος ισχύει, ποια ρύθμιση ισχύει, πού θα βρει την ισχύουσα ρύθμιση και πώς θα την ξεχωρίσει από παλαιότερες που μερικές ισχύουν και μερικές δεν ισχύουν πια. Τελειώσατε με αυτό, λέτε, ή ακόμη έχουμε δουλειά?
1: Τελειώσαμε. Καταργήσαμε χιλιάδες διατάξεις. Μόνο στον κώδικα που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης σε λίγες ώρες. Είναι 7 σελίδες οι καταργούμενες διατάξεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά και οφείλω να τονίσω ότι έγινε και μια δουλειά με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν μια in-house δουλειά η οποία έγινε με τη μονάδα σύνταξης και εφαρμογής του κώδικα που φτιάξαμε ένα ειδικό τμήμα υπαγόμενο στον Υπουργό που δούλεψαμε πάρα πολύ τις τελευταία 2 χρόνια σχεδόν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 2.000 διατάξεις καταργούνται. πάρα πολλοί νόμοι καταργούνται και ουσιαστικά για πρώτη φορά όλο το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης θα βρίσκεται σε ένα νόμο, ώστε να ξέρουν οι πολίτες και οι αιρετοί τι ισχύει, πώς ισχύει και, γιατί, και πού πρέπει να απευθύνονται κάθε φορά.
0: Από την άλλη, το άλλο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να προσαρμοστούμε λίγο περισσότερο στον ευρωπαϊκό κανόνα ή στην αρχή, τέλος πάντων, που λέει ότι όλες οι αρμοδιότητες καταρχήν ασκούνται τοπικά, δηλαδή ο Δήμος, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, το πιο κοντινό επίπεδο διοίκησης στους πολίτες έχει τις πραγματικές αρμοδιότητες, εκτός από μερικές που πρέπει να κρατήσει το κεντρικό κράτος με φιδό και με, ας πούμε, με κάποια προσοχή, χωρίς να εξαφανίζει τις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα και δεν νομίζω, όσο τουλάχιστον μπόρεσα να παρακολουθήσω, να διαβάσω τις νέες ρυθμίσεις, δεν ισχύει και τώρα.
1: Αυτό που κάναμε είναι να θέσουμε έναν μηχανισμό μεταφοράς αρμοδιοτήτων, ώστε να εξεταστεί στην κατάλληλη χρονική στιγμή ποιες αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν κυρίως προς την αυτοδιοίκηση.
0: Άρα αυτό είναι ανοιχτό, λέτε.
1: Είναι ανοιχτό. Ξέρετε, αυτό ο χορός θέλει δύο σαν το ταγκό για να χορευτεί. Πρέπει και το κράτος να αποφασίσει να αποκεντρώσει υπηρεσίες και πρέπει και η αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμη να πάρει υπηρεσίες. Να πω ότι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες οι συγκοινωνίες, για παράδειγμα, είναι αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή στο Λονδίνο το μετρό είναι το Transport for London, το οποίο είναι στο Μητροπολιτικό Δήμο του Λονδίνου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα τα οποία σταδιακά μπορούμε να εξετάσουμε να μεταφερθούν μπρος στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι έχει καλύτερη γνώση των τοπικών θεμάτων η αυτοδιοίκηση σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Δηλαδή, φανταστείτε, ο εκάστοτε υπουργός να ξέρει πώς πρέπει να ρυθμιστούν οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, αν μην ξέρει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει. Το βασικό είναι ότι πλέον έχουμε έναν μηχανισμό, ο οποίος θα μεταφέρει, όταν μεταφέρεται μια αρμοδιότητα, θα μεταφέρει και το προσωπικό και τους πόρους και τις υποδομές που χρειάζονται για να ασκηθεί. Γίνεται πολύ πιο δομημένη δουλειά και είναι πλέον ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί ο κώδικας ουσιαστικά ισχυροποιεί τα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δούμε πλέον όλες οι αρμοδιότητες πώς πρέπει να ανακατανεμηθούν. Το βασικό είναι ότι για πρώτη φορά καταγράφηκαν, το οποίο ήταν αυτονόητο σε μια χώρα. Υπάρχει καταγεγραμμένη οι αρμοδιότητες.
0: Ότι για πρώτη φορά καταγράφονται οι αρμοδιότητες.
1: Ότι η αρμοδιότητα, για παράδειγμα, για την αδειοδότηση καταστημάτων ανήκει εδώ. Για την, στο παράρτημα του κώδικα, όποιος ενδιαφέρεται θα δει όλες τις αρμοδιότητες κατανεμημένες στους Δήμους και στις περιφέρειες, αυτούς που αφορούν τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε πλέον τις σημερινές αρμοδιότητες και από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να συζητήσουν όλα τα Υπουργεία με την αυτοδιοίκηση τι μπορεί να αποκεντρωθεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα προς όφελος των πολιτών.
0: Υπήρχε ένα μεγάλο θέμα που είναι ένα παραδοσιακό θέμα συζήτηση στην Ελλάδα, πολύ έντονο, ιδίως όταν έχουμε κάποια μορφή δυσκολία ή κρίση. Όλα αυτά τα παραδείγματα όπου, ας πούμε, σε μια περιοχή το πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο, ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια και, ξέρω εγώ, το διάζωμα ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Αυτού του είδους οι τρελές συναρμοδιότητες τελειώνουν.
1: Σε ένα σημείο λυθήκαν κάποια κραυγαλαία πράγματα. Δηλαδή, το πεζοδρόμιο πλέον πάνε μαζί με αυτόν που έχει την ευθύνη των δρόμων, ώστε να λυθούν τέτοια προβλήματα της καθημερινότητας. Ξέρετε, εκεί μπλεκάνε ιδίως τα πεζοδρόμια και οι παρόδοι, οι οποίοι ήταν τυπικά υπεύθυνοι για την κατάσταση των πεζοδρομίων. Δηλαδή, η πολυκατοικία απ' έξω οφείλε να φτιάξει και το πεζοδρόμιο της, να πω έτσι, ναι. Το οποίο δεν γινότανε. Άρα, μπαίνει ο μηχανισμός και για την καταγραφή και για να ξέρουμε ο καθένας τι κάνει, και από εκεί και πέρα πράγματι χρειάζεται μια ανακατανομή και στο δικό δίκτυο. Δηλαδή, η οδός Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, ανοίξει στην περιφέρεια. Ναι. Πρέπει να ανοίξει στην περιφέρεια, ή μήπως είναι σωστότερο να πάει στο Δήμο. Ναι. Για παράδειγμα, το οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο σε ένα μεγάλο κομμάτι ανοίξει στην περιφέρεια. Μήπως είναι καλύτερα, αφού ένα νησί είναι μόνο ένας Δήμος, να πάει στον Δήμο και να έχει αυτό την ευθύνη και τους πόρους και τη συντήρησή του. Άρα λοιπόν.
0: Πότε θα λυθούν αυτά? Δηλαδή, λέτε ότι ανοίγει μια κουβέντα, αλλά πότε καταλήγει αυτό, πότε προβλέπετε να λήξει, να ξεκαθαρίσει?
1: Το βασικό βήμα ήταν ότι δεν ξέραμε καταρχήν αποτυπωμένα κάπου κεντρικά ποιος κάνει τι. Τώρα που το ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε πλέον τις απαραίτητες διορθώσεις εκεί πέρα. Από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, τουλάχιστον έχουμε διάθεση άμεσα να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να συζητήσουμε όσον αφορά τουλάχιστον για το κάθε Υπουργείο, ασκεί τις πολιτικές του, τις κάθετες πολιτικές που υπάρχουν, να δούμε τι μπορεί να πάει στην αυτοδιοίκηση, το οποίο θα συμβάλλει και στην ωριμότητα της αυτοδιοίκησης, αλλά βεβαίως και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Προφανώς. δεν θα κάνει εξωτερική πολιτική ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα έχει δικό του στρατό ή σώματα ασφάλειας, αλλά από εκεί και πέρα αρμοδιότητες που αφορούν την καθημερινότητα μπορούμε να τις εξετάσουμε μία-μία με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, πώς θα ασκηθούν πιο αποτελεσματικά.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή έχουμε υπερβεί το όριο και είναι ώρα για τους ύλους των ειδήσεων, θέλω λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα, να σας ρωτήσω για το εκλογικό σύστημα της, που είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ. Να σας ξανακαλέσω αμέσως μετά.
1: Βεβαίως.
0: Κάνουμε διακοπή, ευχαριστώ. Ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, την Αττική Οδό, τον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλία, στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Κανελοπούλη Καταχάκη προς τη Μεσογείον, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιάς στο Νεοφάλιρο. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάγεφ, κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές αναζητούν το δράστη. Συνεδριάζεται σε 10 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές ενισχύσεις και αποζημιώσεις του Ιουνίου και τα επόμενα βήματα. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας. Στην περισυλλογή συνολικά 70 αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά άθλιος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Φυσικά και το 3 ημερολόγιο Τρίτης, 30 Ιουνίου, τέλος του μήνα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που γιορτάζουν. Είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Θοδωρο Λιβάνιο, για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε. Μίλησαμε πιο αρκετά για τις αρμοδιότητες και την κωδικοποίησή τους και τον διάλογο που κάποια στιγμή, είπε ο Υπουργός, θα αρχίσει για να δούμε πώς θα ανακαταμνημηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, κυρίως πώς θα πάρει περισσότερη τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο κανόνας σε όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα οι συγκοινωνίες. Υπάρχουν δύο θέματα ακόμη που ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του, γι' αυτό τον παρακάλεσα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Το ένα είναι το θέμα των πόρων, δηλαδή και των τελών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Λιβάνη, υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα να ενισχυθεί, ας πούμε, η οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης με μια έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, έσοδα από κάποιους φόρους να πηγαίνουν κατευθείαν στους δήμους, ιδιαίτερα τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, και να τους διαχειρίζονται αυτοί, να μην πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος και ανακατανέμονται στους δήμους. Το σκέφτεστε?
8: Πράγματι, η οικονομική αυτοτέλεια είναι από τα μεγάλα στοιχήματα. Επενθυμίσω ότι η χρηματοδότηση κεντρική από το κράτος προς τους δήμους έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 δισεκατομμύριο τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαστε στους δήμους 1,8 δις το 19, φτάσαμε στα 2,9 τώρα. Άρα σταθερά προσπαθούμε να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση και λόγω των αυξημένων λειτουργικών κόστων που υπάρχουν, παράδειγμα το ενεργειακό ή τα καύσιμα, το οποίο απασχολεί και όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά από εκεί και πέρα δίνουμε τα εργαλεία για να μπορούν να έχουν τη δική τους οικονομική αυτοτέλεια και εν τέλει να λογοδοτούν και στους πολίτες και στους δημότες τους. Από εκεί και πέρα, ο ΕΝΦΙΑ, αυτό που έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ, θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση. Για παράδειγμα, να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Δήμος Γλυφάδας θα πάρει από 15 εκατομμύρια χρηματοδότηση που παίρνει τώρα, κάθε χρόνο θα φτάσει στα 60, στα 50 κάτι εκατομμύρια, γιατί είναι ένας πλούσιος Δήμος. Το 90% της χώρας θα έχει σημαντική στέρηση των εσόδων, γιατί ο ΕΝΦΙΑ είναι πολύ πιο χαμηλός από τη σημερινή χρηματοδότηση. Δεν είναι η λύση να πρημοδοτήσουμε τους εύρω στους δήμους. Αυτό που έχει σημασία είναι να στηρίζουμε συνεχώς την αυτοδιοίκηση, να ενισχύουμε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και να δίνουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία.
7: Ναι, αυτό θα μπορούσε βέβαια να διορθωθεί με έναν μηχανισμό εξορρόπησης.
8: Θα δημιουργούσε το σημερινό πάλι καθεστώς των κεντρικών αυτοτελών πόρων επί της ουσίας. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν στην περιουσία τα δημοτικά τέλη και το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι ο ΕΝΦΙ, ο οποίος είναι και ένας φόρος ο οποίος μειώνεται τα τελευταία χρόνια σημαντικά, θα εξισορροπήσει, μπορεί να ταυτιστεί με τη σημερινή χρηματοδότηση. Αυτό που δίνουμε όμως είναι και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, αλλά και με τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, να μπορούν οι Δήμοι να ασκούνε τη δική τους οικονομική πολιτική και εν τέλει, ανάλογα με τα χρήματα που ζητάνε από τους δημότες, να δημοτούν και τι τα κάνουν και πώς αξιοποιούνται για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
7: Αλλάζει κάτι στον τρόπο που εισπράττονται τα τέλη?
8: Έχουμε κάνει μια εξοδοτική διάταξη ώστε να ανοίξουμε έναν διάλογο με την αυτοδιοίκηση. Μήπως είναι καλύτερα αυτά που πληρώνονται σήμερα μέσω του λογαριασμού ρεύματος να πληρώνονται αυτοτελώς σε ξεχωριστό, αν θέλετε, ειδοποιητήριο, ώστε να απαγκιστρωθούμε από κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες οι οποίες εισπράττουν τα δημοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Θα βρούμε την καλύτερη λύση ώστε και να διασφαλίζονται τα έσοδα των Δήμων αλλά και να διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες και νοικιαστές.
7: Τώρα, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, γιατί προφανώς αυτό σηκώνει πάντα μεγάλη κουβέντα. Ο νέος τρόπος, εν πάση περιπτώσει, είναι κατάργηση της δεύτερης Κυριακής, εκλογή με 42% συν μία ψήφο.
8: Ναι. Ουσιαστικά.
7: Γιατί είναι καλύτερο? Αλλάζουμε μια συνήθεια που είναι σχεδόν αρχαία, δηλαδή είναι
8: πολλών
7: χρόνων.
8: Πάντοτε, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, θα θυμίσω το διάλογο που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 20 και το 30 για την ψήφο των γυναικών. Πάντοτε αντίθεταν οι αλλαγές στα κοινωνικά συστήματα συγκεντρούν αντιδράσεις. Προσέξτε, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι διαπιστώσαμε ήδη από πολύ προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και που κορυφώθηκε το 2023 την πολύ μεγάλη αποχή στο δεύτερο γύρο. Και μάλιστα μια αποχή, η οποία ήταν διαφορετική αν σε μια περιοχή είχαμε μόνο δημοτικές εκλογές ή μόνο περιφερειακές εκλογές. Φτάνανε στην περίπτωση που είχαμε μόνο περιφερειακές εκλογές, η συμμετοχή να πέφτει σχεδόν 25% και να εκλέγονται περιφερειάρχες με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχαν πάρει στον πρώτο γύρο. ή ακόμα χειρότερα με λιγότερες ψήφους από ό,τι έχει πάρει ο χαμένος πλέον συνδυασμός στον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε στη μειωμένη αποχή. Ξέρετε ότι επειδή δεν υπάρχουν και τμήματα τεροδημοτών στις δημοτικές εκλογές, αναγκαζόντουσαν οι πολίτες να πηγαίνουν και δύο φορές στον τόπο που ψηφίζουν και είμαστε και μια χώρα που έχει παράδοση στους ετεροδημότες. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι προτιμώ και είναι πολύ πιο σωστό να γίνονται προγραμματικές συγκλήσεις πριν την κάλπη παρά να γίνονται συναλλαγές μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου. Συνδυασμοί οι οποίοι θέλουν και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, νομίζω είναι πολύ πιο θετικό να κατεβαίνουν αυτό ενωμένοι στην πρώτη κάλπη από το να γίνονται παζάρια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Και πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό να είναι μια θετική ψήφος για το ποιος θα αναλάβει τη Δημοτική Αρχή παρά μια αρνητική ψήφος να καταδικάσουμε. Mm.
7: Μοιάζει σαν να είναι, ας πούμε, πώς να πω, σαν να αφορά ένα μοντέλο διόρθωσης αυτού που συνέβη στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας τις προηγούμενες, τις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
8: Ξέρετε ότι, το ξέρετε καλά, ότι τα εκλογικά συστήματα καθορίζουν και το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο έγινε το 23 ή το 19 σημαίνει ότι θα ξαναγίνει το 23. Μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί προεκλογικά, να κατεβούν μαζί συνδυασμοί. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Υπάρχουν και πριν πολλές περιπτώσεις όπου δήμαρχοι χάσαν στο δεύτερο γύρο ανεξαρτήτως κόμματος, και δήμαρχοι που υπρόσχεται και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα, γιατί κυρίως συγκεντρώθηκε μια αρνητική ψήφος και κυρίως μια ψήφος αποχής. Δεν έχουμε σταυρούς υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο δεύτερο γύρο. Υπήρχαν δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θυμώσανε από την επίδοσή τους και ψηφίζαν ακόμα και τον αντίπαλο στο δεύτερο γύρο.

0: και σωστά εγγυάται, γιατί δεν είναι βουλή η οποία μπορεί να σχηματιστεί και άλλη πλειοψηφία ή οτιδήποτε. Αυτός που κερδίζει τις εκλογές έχει κατά κανόνα τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εφαρμοστεί, να ψηφίσει αυτός που ψηφίστηκε από τους πολίτες, να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε, χωρίς να είναι έρμε οποιοδήποτε συνδιαλλαγών μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που είχε η απλή αναλογική που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία, και ζήσαμε το φαινόμενο. Δήμαρχος ο οποίος εκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο με πάνω από 50% να έχει 5 στους 49 δημοτικούς συμβούλους και να περιμένουμε από αυτόν τον άνθρωπο να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε. Ναι. Είμαστε πιο μπροστά από αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι ο νέος τρόπος εκλογής είναι και πιο δίκαιος και δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ψηφοφόρο και βεβαίως δεν παραβιάζει καθόλου την πολιτική νομοποίηση των δημάρχων. Το αντίθετο θα έλεγα, ακόμα και αν κάποιος εκλεγεί με χαμηλότερο σχετικά ποσοστό, γιατί θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα εκλεγεί κάποιος με χαμηλό ποσοστό, θα έχει και την νομοποίηση και κυρίως θα έχει την νομοποίηση της συμμετοχής, που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με το φαινόμενο της πολύ μεγάλης αποχής.
1: Στο τέλος της ημέρας δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση στην οποία θα επαναλαμβάνεται, θα υπάρχει δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών.
0: Όχι, όχι. Όλα τελειώνουν την 26 Νοεμβρίου του 28, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, και θα τελειώσουν σε μια Κυριακή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιβάνη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάμε για διαφημίσεις. Χρωστά να σας πω ότι εάν χρειάζεστε, και ασφαλώς χρειάζεστε, γρήγορο ίντερνετ, πραγματικά γρήγορο ίντερνετ, αλλά στην περιοχή σας δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, υπάρχει λύση, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Παίρνετε τους 2 μήνες της σύνδεσης δώρο και επιπλέον έχετε και δωρεάν απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι την Παρασκευή μας έρχεται 3 Ιουλίου στις 8.30 η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον Δημήτρη Παρατανιά, τον Βαρύτονο, και την Μυρτώ Παπαθανασίου, την Υψίφωνο, θα παρουσιάσουν ένα σπουδαίο γκαλά όπερας, μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, άριες από τις πιο διάσημες όπερες, στις 8.30 Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Διάλειμμα, διαφημίσεις.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: τη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιαστούν επίσης οι αγροτικές πληρωμές, οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου αλλά και τα επόμενα βήματα. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Εξηγεί ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δηλαδή την προστασία των καταθέσεων, αλλά και τη δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν δάνεια στην οικονομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά Ουκρανού ολιγάρχη του Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε εχθές στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο ολιγάρχης και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει εγείρει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εβίας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντου σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνολικά 70 αλλοδαπίδια σώθηκαν από δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που έγιναν το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Τρίτη 30 Ιουνίου.
1: Μην το πανηγυρίζεις και τόσο πολύ. Καλημέρα.
0: Όχι, δεν το πανηγυρίζω γιατί φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι πριν ακόμα να έρθει για μας.
1: Εκείνο που έχουμε να σημειώσουμε, δεν φεύγει τίποτα. Να ευχαριστηθούμε την Πανσέλινο σήμερα. Πρώτη βλέπω ότι έχει επιδράσει πάρα πολύ στο γενικότερο σκηνικό και συλληνιάζεται πάρα πολύ κόσμο.
0: Αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στου λαγοκέφαλου στο θέμα των ημερών.
1: Αυτού του λαγοκέφαλου, νομίζω πρωτοπορήσαμε σε ένα βαθμό να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μα.
0: Πάντα πρωτοπορήσαμε.
1: Και είπαμε ότι το παρατραβήξαμε. Εντάξει. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνω και την ανάγκη να ενισχυθεί, είπαμε, εισοδηματικά ένα κομμάτι των φίλων μας των ψαράδων. Άλλο αυτό και άλλο η υπερβολή της επικοινωνιακής. Τι να πω τώρα, υπερβολή, του σαματά αυτού που έγινε.
0: Κοίταξε, οι ψαράδες τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αλλάξει ο βυθός στην Ελλάδα και με την προστασία του περιβάλλοντος και του βυθού, αλλά και με την εισβολή ξενιστών από τη διόρυγα του Σουέζ, άμεσα ή έμεσα, οι ψαράδες πλήττονται από πολλά πράγματα. Μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, έχει γεμίσει το Αιγαίο φώκες, χελώνες και... είδα και καρχαριοειδή, είδα και ακόμα και φάλαινες στο Ιόνιο βέβαια, αλλά είδα ένα βίντεο με φάλαινες. Αυτό ουσιαστικά επηρεάζει πάρα πολύ την αλληλεία, ειδικά οι φώκες τρώνε τα ψάρια από τα δίχτυα, από τα παραγάδια. Εντάξει, αν σε κάθε τέτοια πρόκληση χρειάζεται και να επιδοτεί το κράτος, νομίζω ότι δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Όπως επίσης και για τους λαγοκέφαλους, αν το δεις διαφορετικά, δηλαδή επειδή πλήττουν την αλληλεία, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να επιδοτούνται. Εντάξει, να επιδοτούνται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και για πόσο. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Είπαμε, στήριξη στο εισόδημα για τους φίλους μας τους ψαράδες. Οι λαγοκέφαλοι καλά θα πάνε, όσους και να χτυπήσουν. Αλλά τέλος πάντων είναι γενικότερο το θέμα.
0: Τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, να ξέρεις.
1: Εγώ θα έλεγα ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δυστυχώς η τραγωδία στη Βενεζουέλα συνεχίζεται. Να αφήσουμε το λαγοκέφαλο. Τουλάχιστον είναι εντυπωσιακό ότι μια σειρά απόπειρες να σώσουν κάποιους ανθρώπους βγάζουν αποτέλεσμα. Μικρό στατιστικά, τεράστιο όμως για τη ζωή των ανθρώπων. Βέβαια η τραγωδία θα φτάσει σε πολύ μεγάλους αριθμούς, όπως είχε φανεί από την αρχή. Και τέλος πάντων θα πρέπει να βρούμε μια ευκαιρία να συζητήσουμε τα περίεργα που έχουν συμβεί και εκεί, να βλέπεις πολυόροφα κτίρια λίγο παραδίπλα να είναι σάντουιτς και να έχουν καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων και άλλους να είναι όρθιους.
0: Πώς κατέρεαν τα κτίρια στη Βενεζουέλα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σαν χάρτινη πύργη, όπως συνηθίζει το κλισέ να λέει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα να συζητήσουμε. Δυστυχώς όμως έχεις δίκιο, δηλαδή όπου φτωχός και μοίρα του λέει ο λαός, και η Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι μια πλούσια χώρα, ο κόσμος εκεί περνάει δύσκολα και φαίνεται ότι είναι αβοήθητος αυτές τις ώρες και από τις κρατικές υπηρεσίες αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Πολύ μικρή η συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας στην διάσωση όσων το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων και στο μετά. Γιατί πολλές χιλιάδες άνθρωποι θα μείνουν άστεγοι, δεν θα έχουν εισόδημα από την εργασία τους, δεν θα έχουν πρόσβαση σε φαγητό και νερό, άρα θα δημιουργηθεί και κύμα μετανάστευσης που θα είναι δύσκολα διαχειριστικό.
1: Πρόσθετο κύμα, γιατί είχαν και διαρκείας κύμα.
0: Θα υπάρχει δυσκολία στην Αμερική να το υποδεχθεί αυτό το κύμα.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο κοντινή χώρα στην Βενεζουέλα. Θυμίζω ότι είχαμε κύμα μεταναστών στην Ισπανία, μεγάλο από την Βενεζουέλα το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τα μέτρα Τραμπ. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Καταρχάς,
1: το Μουντιάλ θες να πούμε, για το Μουντιάλ να μην πούμε, γιατί είδα πολύ κόσμο που χάρηκε. Αφενός μεν γιατί με τον τρόπο που αποκλείστηκαν οριακά, αλλά αποκλείστηκαν και οι φίλοι μας οι Γερμανοί, δεν στεναχωρήθηκε πολύς κόσμος από ό,τι είδα. Μάλλον δεν είχε πολλές συμπάθειες η ομάδα της Γερμανίας. Καλά, βέβαια οι Γερμανοί θέλουν να περάσουν, αλλά νομίζω ότι τρακάραν στην Παραγουάη.
0: Πάντα ο Έλληνας είναι με το outsider.
1: Καλό αυτό, καλό αυτό. Καλό. Γιατί είχαμε και δεύτερο outsider.
0: Από την άλλη, έχει ένα λόγο περισσότερο να μην είναι με τους Γερμανούς.
1: Σωστό.
0: Θεωρεί ότι έχει αδικηθεί και την περίοδο των μνημονίων. Προφανώς έχει τις μνήμες από το 40-44, προφανέστατα από την κατοχή. Αλλά κυρίως όμως νομίζω ότι οφείλεται και στην λογική του φαβορή και του outsider. Δηλαδή, αν στις Γερμανίες ήταν μια άλλη αντίστοιχα μεγάλη ομάδα, νομίζω ότι θα είχαμε το ίδιο.
1: Και επειδή τέλος πάντων για τους Ολλανδούς και τις Ολλανδές έχουν περισσότερες συμπάθειες στην Ελλάδα, δεν είδα να στενοχωριέται πολλοί κόσμος που έμεινε να παίξουν με τον ίδιο τρόπο στα πέναλτι και η Ολλανδία από το Μαρόκο.
0: Όχι,
1: και δηλαδή, εδώ βλέπουμε συνέχεια.
0: Ευχαριστήθηκε πολλοί κόσμος για το Μαρόκο. Γιατί γιατί στο Μαρόκο παίζει ο Ελκαμπή. Ο βασικός.
1: Εδώ βλέπω μία μονομέρεια που το προσεγγίζει.
0: Για όσους δεν ξέρουν, ο center forward του Ολυμπιακού δεν έπαιξε χθες, γιατί προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια νομίζω. Αλλά εντάξει, είμαστε πολλοί που χαρήκαμε με το Μαρόκο, μεταξύ των οποίων και εγώ. Αλλά πάμε στα δικά μας τα πολιτικά, γιατί έχουμε σοβαρά ζητήματα να συζητήσουμε.
1: Τις μεταγραφές εννοείς.
0: Μεταγραφές, αυτό είναι το σοβαρό ζήτημα.
1: Είχαμε εδώ μιλάμε συνάντηση. Τσουνάμι μεταγραφών.
0: Καταρχάς να συστηθούμε, γιατί μιλάμε τόση ώρα και δεν ξέρετε με ποιους.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Γενικώς αυτή την περίοδο πρέπει να συστηθούμε. Είμαστε και μαζί και χώρια, ο κύριος Μουρούτης
0: και ο κύριος Δημήτρης Τούμπος στο
1: παρόντες
0: μικρόφωνο του Sky. Απέναντί μας ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στη μουσιογραφική επιμέλεια η κυρία Πέρσα Μπόλια και στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο Πέτρο Μωρέτη που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο εάν καλέστε στο 210-4800 170-174 ή μπορείτε και απευθείας να μας στέλνετε τα μηνύματά σας που βλέπουμε εδώ στο στούντιο, στο skyradio.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Πάμε στα πολιτικά. Δεν θέλω να αναλώσουμε άλλο χρόνο στα διεθνή, στη Βενεζουέλα, στους λαγοκέφαλους κτλ. Θέλω κατευθείαν να πούμε.
1: Έχει και πιο σοβαρά, αλλά τα αφήσουμε για μετά. Ας πιάσουμε τώρα τα μουντιαλικά των μεταγραφών εδώ στο πολιτικό σκηνικό.
0: Πριν πάμε στα μουντιαλικά, θέλω να μου πεις την άποψή σου για τον κύριο Φεύγα. Τα είδες τα του κυρίου Φεύγα?
1: Έχω ευνηδιαστεί, οφείλω να πω.
0: Γιατί έχεις ευνηδιαστεί?
1: Γιατί τον είχα συναντήσει αρκετές φορές σε κάποιες συζητήσεις.
0: Δεν πιστεύω να τον έπεισες εσύ να κάνει αυτές τις δηλώσεις.
1: Εγώ δεν κάνω υπόγεια επικοινωνία για κανέναν. Γιατί έχουμε και αυτό το άθλημα τώρα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Οπότε δεν ξέρει κανείς γιατί ο Στούμπος παίζει με τον Τάδε ή τον Τάδε λίγο υπερβολικά, να το πω απαλά. Λοιπόν, ο κύριος Φεύγας λοιπόν ήταν ο υπεύθυνος
0: πολιτικού σχεδιασμού.
1: Πολιτικού, στρατηγικού σχεδιασμού, όπως θες πες το.
0: Να πούμε για να ξέρει. Να
1: και τον έβλεπα να έχει μια σταθερή γραμμή υποστήριξης της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και είδα ότι.
0: Της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, ο Φεύγας.
1: Το λέω εγώ πιο κομψά, εσύ το γκαζόνι.
0: Όχι, γιατί ο Φεύγας ήταν από τους ανθρώπους που βρίσκονταν πολύ κοντά στο Μητσοτάκη διαχρονικά. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει δύο. Πτέρυγες, θα τις πούμε έτσι, δύο τάσεις, τη φιλελεύθερη και τη συντηρητική, την λαϊκή δεξιά που λέμε και την πιο φιλελεύθερη κεντρογενή τάση. Ο κύριος Φεύγας ήταν στους κεντρώους. Πάντα ήταν πολύ κοντά στην άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και γι' αυτό και επελέγει, νομίζω, και λόγω της εγκύτητας των θέσεών του και για γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Βεβαίως, θα σου πω ότι η θέση του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού μπορεί να φαντάζει πολύ σημαντική.
1: Έχει ένα βαρύ.
0: Είναι βαριά. Είναι βαρύς ο τίτλος, είναι βαριά η θέση, κυρίως όμως σε περιόδους, Δημήτρη, που η Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα γενικότερα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, όταν προετοιμάζεται το κόμμα για εκλογές. Όταν είσαι στην κυβέρνηση και εφαρμόζεται αυτή η πολιτική στην πράξη, η γραμματεία πολιτικού σχεδιασμού δεν έχει το ίδιο βάρος. Και αν θυμηθείς, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, επειδή τη θέση την έχουν υπηρετήσει προσωπικότητες όπως ο Σουφλιάς, σου θυμίζω, όπως ο Κώστας Καραμανλής επί Εύερτ, όπως και άλλα πολύ σημαντικά πρόσωπα, θεωρώ λοιπόν ότι στην περίοδο που είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ξέρω ότι στην περίοδο αυτή δεν έχει την ίδια βαρύτητα και συνήθως τα πρόσωπα δεν έχουν τόσο υψηλή θέση στην κομματική ιεραρχία. Παρά το γεγονός όμως αυτό, νομίζω ότι ο κύριος Φεύγας υπερέβαλε. Δηλαδή,
1: έφυγε ο κύριος Φεύγας, νομίζω. Θεσμικός σίγουρα έφυγε, διότι όταν έχεις αυτό το ρόλο.
0: Ξέφυγε, όχι κυριολεκτικά έφυγε.
1: Εγώ νομίζω ότι και κάτι άλλο μπορεί να προκύψει μετά.
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι θεσμικά έφυγε.
1: Γιατί είναι βαριά αυτά που λέει. Είναι βαριά.
0: Συμφωνώ, θα σου πω γιατί συμφωνώ.
1: Ας πούμε το θέμα του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Καταρχάς, δεν στέλνεις επιστολή στον Πρωθυπουργό. Ενημερώνεις τον προϊστάμενό σου που είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κυρανάκης, στέλνεις μια επιστολή, ένα email κτλ. Και κάνεις μια συζήτηση μεταξύ σας. Για να στείλεις επιστολή στον Πρωθυπουργό, το χειρότερο δεν ήταν αυτό ότι ξέφυγε με την επιστολή. Το χειρότερο είναι ότι τη δημοσιοποίησε ο ίδιος. Δηλαδή, ήθελε να δημοσιοποιήσει την αντίθεσή του. Βέβαια, θα σου πω την άποψή μου. Παρά το γεγονός ότι εκτιμώ τον κύριο Φεύγα και τον ξέρω χρόνια και νομίζω ότι είναι ένα καλό στέλεχος για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, θα σου πω, έχει μία. Συζητεί το εχθές τους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας ότι έγινε το timing της επιστολής. Και γιατί συζητεί το? Γιατί έγινε τη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας για νεότερα ψηφοδέλτια, για τα καινούργια ψηφοδέλτια, για τα ανανεωμένα ψηφοδέλτια, όπου στην ετωλοκαρνανία που πολιτεύεται ο κύριος Φεύγας έχουν επιλεγεί δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα εκεί της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παπαναστασίου, και ένας περιφερειακός σύμβουλος που λέγεται Μαυρομάτης, ο οποίος επίσης έχει μεγάλη επιρροή εκεί στον χώρο. Και φαίνεται, όπως λένε, επαναλαμβάνω, οι κακές γλώσσες της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο κύριος Φεύγας παρεξηγήθηκε για αυτές τις επιλογές και ψάχνει και διέξοδο, ίσως και διάβλο, και με άλλους χώρους που αυτή την περίοδο εμφανίζονται ως ενδεχομένως ανταγωνιστικές της Νέας.
1: Πάντως, πολιτική ζημία προκάλεσε ο κύριος Φεύγας και σε αυτή
0: πολιτική
1: τη συγκυρία.
0: Συζήτηση, ζημία όχι.
1: Καλά,
0: συζήτηση, κουβέντα να γίνεται που λέμε.
1: Ενώ γίνεται γύρω-γύρω ο χαμός. Ζημία, διότι ένα κεντρικό στέλεχος του επιτελείου στο Μαξίμου.
0: Στο Μαξίμου. Είναι στην Πειραιώς, δεν είναι στο Μαξίμου.
1: Εντάξει.
0: Το Μαξίμου έχει συγκεκριμένες δομές. Εδώ είναι Πειραιώς.
1: Είπες και εσύ ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στο Μητσοτάκη. Τώρα, εγώ δεν κοιτάω τις ετικέτες, μόνο κοιτάω και την ουσία.
0: Ήταν κοντά στο Μητσοτάκη, θεσμικά όμως. Η θέση αυτή αφορά το κόμμα, δεν αφορά την κυβέρνηση.
1: Okay, αυτή είναι η έδρα, όπως λέμε. Λοιπόν, εκτός από την έδρα υπάρχει πολιτική επαφή. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι έγινε μία ζημία για την κυβερνητική πολιτική.
0: Σίγουρα, γιατί
1: και για τα θέματα που βάζει. Και για τα θέματα που βάζει. Λοιπόν, θα δούμε τη συνέχεια και τι θέλει να κάνει. Γενικώς, εμένα δεν μου αρέσει η υποκρισία, το έχω ξαναπεί, ευρύτερα το λέω. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του κύριου Φεύγας, αν είναι το θέμα το εκλογικό απλά, ενώ η περιφέρεια της Ετωλοακαρνανίας και πάει λέγοντας. Αλλά την ίδια στιγμή που εχθές, ας πούμε, έπεφτε η ιστορία, άλλη μια από τις ιστορίες στο ΣΥΡΙΖΑ της παρέτησης της κυρίας Ξενογεννακοπούλου. Ήρθε και του κυρίου Φεύγα η ιστορία και σχεδόν το έσβησε. Το λέω επικοινωνιακά. Λίγο με καταλαβαίνει τη λεωδία. Όχι ότι είναι μικρή υπόθεση.
0: Δεν έσβησε, το συζητήσαμε πολύ λίγο χθες και δεν προλάβαμε. Δεν έσβησε τις συναντήσεις Σαμαρά Γκυλφόιλ, Κυρανάκη Γκυλφόιλ και Τσίπρα Γκυλφόιλ.
1: Έχει αρχίσει να γίνεται πολύ θεσμική η Αμερικανίδα πρέσβης.
0: Γιατί θεσμική, συναντάει τον γραμματέα των κομμάτων και του πρωθυπουργού.
1: Και από ό,τι λέει θα κάνει και άλλες συναντήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η περίοδος επανέρχομαι που διάλεξε να κάνει αυτές τις συναντήσεις δεν νομίζω ότι είναι ευτυχής, γιατί σε 6 μέρες ακριβώς είναι η περιβόητη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και ξαναλέω, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, γιατί είμαι και λίγο παλαιός, ότι εκεί συζητιέται η ιστορία της προοπτικής.
0: Δεν θα ακούσουμε κριτική από τον κύριο Σαμαρά στον κύριο Ερντογάν για τις
1: θέσεις. Θα ακούσουμε,
0: του...
1: δεν λέω αυτό, αλλά εδώ
0: κύριο
1: υπάρχει μια.
0: Θα ακούσουμε κριτική από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαμαρά για το χάδι στον Ερντογάν.
1: Θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε και τις επίσημες δηλώσεις και τις διαρροές. Είδα και χθες εκεί που είπε ο κύριος Τσίπρας ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια πιο πολύπλευρη προσέγγιση και όχι απλά δεδομένη κτλ. Αλλά ας το αφήσουμε να τα δούμε τι θα δείξει ο χρόνος.
0: Εμφατικά ο κύριος Τσίπρας. Εμφατικά για την Ουκρανία, τη χαρακτήρισε εισβολή στη Ρωσία και μου έκανε εντύπωση. Της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα ήταν πιο γλυκός ο τρόπος που το αντιμετώπιζε. Σήμερα ήταν ξεκάθαρος.
1: Θα χρειαστεί και περισσότερα σε αυτό το θέμα και ο κύριος Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρωθυπουργός Σαμαράς που το αφήνει και άλλα πολλά. Λοιπόν, αλλά εδώ είμαστε γιατί εγώ πιστεύω ότι η σύνοδος αυτή θα δείξει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα τα μεγάλα ταρατατζούμ που ετοιμάζει ο νέος Σουλτάνος για να υποδεχθεί τον κολλητό του, τον κύριο Τραμπ, και τις επιδιώξεις του. Αλλά τέλος πάντων, για να μην φύγω.
0: Είχαμε μια εξαιρετική παρέμβαση χθες του Δημήτρη Κερίδη στη σύνοδο την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 9 πρόεδροι κοινοβουλίων μελών του ΝΑΤΟ. Και ο Κερίδης έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη με πολύ έτσι ευγενικό και έξυπνο τρόπο στην Άγκυρα, παρουσία όλων των υπολείπων και του Προέδρου της Βουλής και του Τσαβούσογλου κτλ. Και νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακά θετική η παρέμβασή του. Δυστυχώς πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και τα ελληνοτουρκικά και τα διεθνή, αλλά και τα εσωτερικά. Και θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο
11: καταστήματα. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
13: Το φέρι μπιζού.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
13: Levante.
15: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας ως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρώτης, και φάτος σήμερα.
0: Κάθε μέρα κεφάτος.
1: Καλά, εντάξει. Οφείλω να πω ότι είσαι πιο κεφάτος από
0: εντάξει,
1: μένα.
0: Δεν είμαστε κεφάτοι όταν έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Έχουμε ακόμα δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά τις είπαμε τώρα. Πήγαμε λίγο στις μεταγραφές να το τελειώσω λίγο.
0: Εκεί που έλεγες για το φεύγα και το τελειώνεις, εγώ θα σου πω: δεν μπορεί να είσαι γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού και να κρίνεις μια εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, ένα νόμο, όταν είσαι γραμματέας προγράμματος και είναι στο πρόγραμμά σου αυτό. Δηλαδή, είναι σαν αυτήν στον ίδιο στον εαυτό.
1: Και όταν δημοσίως το έχεις υπερασπιστεί.
0: Μα πέραν της δημόσιας υπεράσπισης, είσαι υπεύθυνος προγράμματος. Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και μετά από ένα διάστημα κρίνεις το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για το οποίο είσαι υπεύθυνος. Αυτό πώς λέγεται?
1: Λέγεται. Τρέχα γύρευε.
0: Γενναία αυτοκριτική.
1: Τρέχα γύρευε.
0: Πολιτική διαδικασία.
1: Τρέχα φεύγα. Λοιπόν. Νομίζω ότι είναι φευγάτη η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Πολλές κρίσεις βλέπω. Α, ήθελα να πω ότι είχαμε λοιπόν την μικρή ή μεγαλύτερη, ανάλογα πώς τη βλέπει κανείς, βόμβα της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, που ήταν και πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι δεν φαντάζομαι με τίποτα να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα, απέναντι, όπως θέλετε πέστε το στον κύριο Τσίπρα, και τέλος πάντων αποχώρησε. Πέρα από αυτό, είχαμε και άλλη μετακίνηση. Νομίζω ψήνεται καλά.
0: Της κυρίας Τζάκρη.
1: Την είπαμε χθες την κυρία Τζάκρη.
0: Λέω, μήπως έγινε.
1: Μη γίνουμε και μόνο καλλιέργεια με την κυρία Τζάκρη. Τέλος πάντων, έχουμε όμως τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος επίσης είχε αναλάβει εκπρόσωπος του σχήματος του κυρίου Κασελάκη.
0: Προερχόμενος από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα αποχώρησε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Καταγγέλλοντας και αυτός.
0: Πού πηγαίνει όμως.
1: Νομίζω κάτι δείχνει προς την ευρύτερη περιοχή της κεντροαριστεράς. Αλλά κάτσε να το δούμε.
0: Μεταγραφές και πάμε στα σημαντικά, στα γεωστρατηγικά και στις εξελίξεις στην περιοχή μας. Γιατί έχουμε στη γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Μίχαλο. Ο κύριος Μίχαλος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του ομώνυμου Ιδρύματος Γεώργιος Μίχαλος, όπου διοργανώνει την πάρα πολύ επιτυχημένη διάσκεψη, θα το πούμε, φόρουμ τους διαλόγους της Νησίρου. Είναι πλέον θεσμός, έχει πετύχει να συζητείτε σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτή η διάσκεψη, και οι φετινοί διάλογοι, όπως γνωρίζουμε, θα διερευνήσουν τα ερωτήματα που ορίζουν τη νέα περιφερειακή πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε μαζί μας με αυτή την ιδιότητα, γιατί ο κύριος Μίχαλος, εκτός των άλλων, ήταν και πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελλάδας του Υπουργείου Εξωτερικών και οικονομολόγος στο επάγγελμα. Καλημέρα σας, κύριε Μίχαλε.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια, κύριε Μουρούτη.
0: Είναι χαρά και τιμή δική μας. Και θέλουμε για αυτή την πολύ σημαντική σας πρωτοβουλία, η οποία πια έχει γίνει θεσμός στην χώρα, να μας πείτε φέτος, επειδή μας έχετε κακομάθει, φέτος τι να περιμένουμε. Να περιμένουμε αντίστοιχου επίπεδου συζητήσεις, όπως γίνονται κάθε χρόνο από εσάς στην Ίσυρο? Επίσης, πείτε μας πότε ακριβώς διεξάγεται το φετινό σας συνέδριο, η φετινή σας διάσκεψη.
2: Φετινάει την Παρασκευή. Και οι διάλογοι είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 3, 4 και 5 του μηνός. Mm-hmm. Φέτος είναι πολύ, κάθε χρόνο είναι πολύ επίκαιρη η διάλογη, διότι, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, η διάλογη, το είπατε καλά, φόρουμ, συνδιάσκεψη, δεν είναι ένα μαζικό φόρουμ. Mm-hmm. Είναι ένα μικρό φόρουμ,
0: στοχευμένο.
2: Στοχευμένο για την Ανατολική Μεσόγειο, διότι διεξάγεται σε ένα κριτικό νησί ηφαίστειο, την Ίσυρο, την άκρη του Αιγαίου. Οπότε η πλατφόρμα αυτή προσφέρει στο να συζητήσουμε αυτά τα καυτά θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Το ξεκινήσαμε το 2022 και όπως ξέρετε φέτος η Ανατολική Μεσόγειος, δεν θέλω να υπερβάλλω και να πω φλέγεται, αλλά όντως με όλα τα θέματα που τρέχουν ενεργειακά.
0: Η αλήθεια είναι ότι φλέγεται, γιατί έχουμε τις κρίσεις στη Γάζα, έχουμε την κρίση στο Λίβανο, έχουμε την εμπλοκή της Τουρκίας στο πεδίο, έχουμε τη Συρία, έχουμε την Ελλάδα σε εγρήγορση. Γενικά είναι σε μία, έχουμε τη Λιβύη, έχουμε την Αίγυπτο που εμπλέκεται εμέσως στην ιστορία αυτή. Πραγματικά φλέγεται, κυριολεκτικά.
1: Η ηφαιστειακή κατάσταση, ευτυχώς που εσείς το έχετε σβηστό το ηφαίστειο εκεί, όπως είπατε, και θα προσπαθήσετε να σβήσετε και τίποτα από τις εντάσεις.
2: Να ξέρετε ότι, και θα ήθελα πολύ να σας φιλοξενήσω του χρόνου τουλάχιστον, οι διάλογοι διεξάγονται στα χείλη του κρατήρα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Είμαστε πολύ δύσκολοι.
3: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, επειδή αναφέρεστε στην Ίσυρο, ότι έχετε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να φέρετε στο διεθνές επίκεντρο την Ίσυρο, να την κάνετε πάλι τουριστικό προορισμό με τους διαλόγους, γιατί η δημοσιότητα που παίρνει το συνέδριο, το φόρουμ, είναι πολύ υψηλή. Και αυτό είναι τιμητικό και για εσάς, αλλά και το νησί νομίζω ότι το αναγνωρίζει.
2: Εύχομαι. Οπωσδήποτε είναι έτσι που τα λέτε. Η ψυχή μου είναι εκεί, η καταγωγή μου είναι από την Ίσυρο. Όλο αυτό είναι στη μνήμη του πατέρα μου. Οπότε είναι και ένα συναισθηματικό, μια συναισθηματική προσπάθεια που ξεκίνησε με αδελφικούς φίλους ως ιδρυτικά μέλη, που πιστεύω ο κύριος Μούριου τους γνωρίζει. Και γι' αυτό και οι διάλογοι έχουν πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
3: Τώρα, τι να περιμένουμε φέτος? Καταρχάς να πούμε ότι είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του είναι μόνιμη αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριάρχου. Τι να περιμένουμε φέτος?
2: Φέτος είναι, ο τίτλος τα λέει όλα, η Ανατολική Μεσόγειος σε καθεστώς στρατηγικής αντιπαράθεσης. Πόλεμος, αναδιατάξεις και διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ενέργειας. Ένας από τους κύριους ομιλητές έχουμε τον κύριο Ρούμπεν Πλάζα. Είναι επικεφαλή στρατηγικού σχεδιασμού πολιτικής του ΝΑΤΟ. Head of the Policy Unit του ΝΑΤΟ, που έρχεται καθοδόν προς την Άγκυρα. Από εμάς θα φύγει και θα πάει στην Άγκυρα. Οπότε πολύ επίκαιρα θα έχουμε το ίδιο το ΝΑΤΟ παρόν.
1: Κάνετε εισαγωγή, να την αξιοποιήσετε όσο μπορείτε περισσότερο.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Εντάξει, ο κύριος Μίχαλος έχει μεγάλη εμπειρία, γιατί έχει διτεύσει με επιτυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών και είχε και αρμοδιότητα χώρες της Ασίας γενικότερα και του κόλπου. Έχει γνώση των ζητημάτων αυτών και έχει γνώση και των ζητημάτων οικονομικής διπλωματίας, οπότε νομίζω ότι θα συνεισφέρει στην εθνική θέση που περάσει στο ΝΑΤΟ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Τότε όντως κάναμε αρκετή δουλειά με τις χώρες του κόλπου. Τους φέραμε στο τραπέζι για επενδύσεις κλπ. Οπότε έχουμε διατηρήσει αυτές τις καλές σχέσεις και αυτό δείχνει και στα αποτελέσματα αυτών που κάνουμε. Θα έχουμε εκπροσώπους της κυβέρνησης, θα έχουμε τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Σινά, να μιλήσουμε και για τα αγροτικά των ακριτικών νησιών, τα οικονομικά. Θα έχουμε τραπεζίτες να μιλήσουμε για τα ακριτικά νησιά, διότι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ένας από τους σκοπούς των διαλόγων και του Ιδρύματος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη ακριτικών νησιών. Και μάλιστα δεν ξέρω, θα το πω για πρώτη φορά, σκεφτόμαστε να ακούσω και τη γνώμη σας. Έχω πολλή ζήτηση από άλλα ακριτικά νησιά να ταξιδέψω τους διαλόγους και σε αυτά.
3: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να κάνει. Το θέμα για μένα να σας πω. Το κάνατε θεσμό. Όντως είναι σημαντικό στα κριτικά νησιά να υπάρχει συμμετοχή και του κόσμου και των τοπικών κοινωνιών. Νομίζω ότι ήδη έχετε κάνει αρκετά για την Ίσυρο και θα είναι δύσκολο να κάνετε και για άλλα μέρη. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα πολυδιασπάσετε τις δυνάμεις σας. Ξέρω ότι τους διαλόγους τους πήγατε και στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
2: Και Βρυξέλλες και Ντόχα και Κωνσταντινούπολη και Αθήνα.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μίχαλε. Από την πλευρά, από την περιοχή, όπως λέμε, της εκκλησίας και λοιπά, θα έχετε κάποιες συμμετοχές?
2: Φέτος έχουμε εκπρόσωπο του Πατριαρχείου. Έχουμε πάντα το βιβλιοσκοπημένο μήνυμα του Πατριάρχη. Και τον Νοέμβριο, και σας καλώ από τώρα, έχουμε τους διαλόγους της Νησίρου στην Κωνσταντινούπολη. 16 και 17 Νοεμβρίου, όπου το θέμα μας είναι

0: Τα εκρηκτικά στην περιοχή μας και είπε ότι δυστυχώς πολλές χώρες, δεν είπε ακριβώς Αμερική, αλλά το υπενθύμησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν κριτικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούν δύο μέτρα και δύο σταθμά γενικώς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Ναι. Αυτός ο Πάπας όντως μιλάει ανοιχτά και ξεκάθαρα και τα πολιτικά θέματα που έχουν προκύψει και με την Προεδρία Τραμπ. Οπότε βεβαίως και η Καθολική Εκκλησία θα είναι παρόν στον διάλογο στην Κωνσταντινούπολη.
2: Πάντως να πούμε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήταν επιδραστικός ηγέτης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και γενικός εκκλησιαστικός ηγέτης. Ήταν ο πρώτος εδώ και χρόνια που έχει βάλει το ζήτημα του περιβάλλοντος στον εκκλησιαστικό αλλά και το δημόσιο διάλογο με πολύ μεγάλη ένταση. Σας θυμίζω και τις κουραζιέρες που έκανε στην Μεσόγειο με αντικείμενο το περιβάλλον, με πολύ υψηλή συμμετοχή. Και θα σας
1: Να σας πω ένα δεσού, όταν συζητούσα μαζί του για τους διαλόγους, συζητήσαμε, διότι μου είπε ότι όλα τα σημαντικά συνέδρια που έχει κάνει είναι εν πλώ.
2: Βέβαια, και σκεφτείτε ότι φέτος συμπληρώνονται και 35 χρόνια από την ενθρόνησή του, έχει και ιστορικό χαρακτήρα το συνέδριο που θα κάνετε και επίσης ότι έχω την εντύπωση ότι εκείνο το διάστημα θα έχει υπάρξει πρόοδος ουσιαστική με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Άρα και σημειολογικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα θα έχει το συνέδριο με τη συμμετοχή του Πατριάρχη.
1: Ευχόμαστε αυτό για τη Χάλκη να έχετε δίκιο.
2: Έτσι φαίνεται ότι προχωρούν εκεί τα πράγματα.
0: Με αργούς ρυθμούς, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το βήμα.
2: Εμείς πάντως να ξέρετε ότι θα καλύψουμε τις εργασίες του φόρουμ σας, θα τις παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αν έχετε ένα λεπτό ακόμη.
2: Παρακαλώ.
1: Έχουμε φέτος, λόγω ότι ξεκινάμε ένα, ουσιαστικά δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είμαστε σε ένα προεκλογικό
2: περιβάλλον.
1: Κάνουμε μια υποενότητα την οποία την ονομάζουμε Δημοκρατία 2030. Και συζητάμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας, τα κόμματα τι εκπροσωπούν, πού το πηγαίνουν, εκπροσωπούν τον διάλογο, εκπροσωπούν τοξικότητα, εκπροσωπούν μηνύματα στα social media, που δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα, είναι και στη Δυτική Ευρώπη και στη Δυτική και Αμερική. Και κάνουμε μια ιδιαίτερη ενότητα όπου έχουμε εκπροσώπους των κομμάτων, που θα μιλήσουν πολιτικά και εύχομαι όχι κομματικά για το μέλλον της δημοκρατίας μας. Έχουμε τον σοφό, τον κύριο Πικραμένο, τον πρώην πρωθυπουργό, που θα μας μιλήσει για αυτό, και πιστεύω ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή η ενότητα.
2: Και είδα ότι θα έχετε στους ομιλητές, στους επιβεβαιωμένους ομιλητές, την ομιλήτρια για την ακρίβεια, την κυρία Μακαντάς, η οποία είναι διευθύντρια περιεχομένου της Διανέσεως, με σπουδαίες έρευνες και σπουδαίες μελέτες γύρω και από αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα ποιότητας του κράτους και της δημοκρατίας.
1: Ακριβώς, και δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμη, αλλά έχουμε και τον κύριο Αράπογλου από την Pulse, που θα μας παρουσιάσει καινούργια ευρήματα.
2: Πολύ ωραία. Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις συνεδριάσεις σας και θα επανέλθουμε με τα απορίσματα του συνεδρίου και στο επόμενο διάστημα και με τη δική σας εκτίμηση για την διεξαγωγή του. Σας ευχαριστούμε πολύ για την χαρά που μας δώσατε και την τιμή που μας κάνατε.
1: Να είστε καλά.
2: Παναγιώτης Μίχαλος, ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύματος Γιώργιος Μίχαλος και επικεφαλής των διαλόγων της Νησίρου που θα διεξαχθούν στην Ίσυρο το προσεχές Σαββατοκύριακο, Παρασκευή με Κυριακή για την ακρίβεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Εμείς 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Κάνουμε αγώνα δρόμου, μαραθώνιο, για να τα προλάβουμε όλα τα θέματα σε αυτό το μικρό τόπο. Λοιπόν, πολλές καλημέρες, είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Έτσι, από αυτό το λαβύρινθο της πόλης, καταφέραμε να ξεφύγουμε και να φτάσουμε εδώ στις καταστάσεις του Ερμή. Πραγματικά είναι η δική μας οδύση αυτή κάθε μέρα. Και ήρθαμε για να σας πούμε ότι έχουμε και σήμερα πάρα πολλά θέματα και υπάρχουν πολλά ζητήματα στην τοπική μας επικαιρότητα. Εσείς παρακολουθείτε το ενημερωτικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερμή στη συχνότητα των 91 και 8. Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα Δημήτρη Στραβόλυμος στον ήχο και τη μουσική. Διαλέγει τα τραγούδια και όλα τα σχετικά τα ηχητικά. Επιμελείται. Και πριν παρουσιάσω τον καλεσμένο μας, που είναι ο πρώην Περιφερειάρχης και επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, ο κύριος Θοδωρής Γαλιατσάτος, να σας πω ότι υπάρχει μια φάση ερευνητική από την πλευρά της πυροσβεστικής και του ανακριτικού τμήματος για να δει ποιος έβαλε τις δύο φωτιές στο Λίβα πάνω στα σκουπίδια και ποιος έβαλε και τη φωτιά στο ξενοδοχείο, χτες συμπολίτη μας στο Τσιλβί. Βέβαια, η φωτιά αυτή στο ξενοδοχείο τελικά την πρόλαβαν και δεν είχαμε τα χειρότερα, αλλά υπάρχουν τέτοια ζητήματα σοβαρά. Έτσι, εν το μέσο της τουριστικής περίοδου δεν είναι και ότι καλύτερο να ακούγονται αυτά τα πράγματα, ότι μπαίνουν φωτιές στα ξενοδοχεία. Αυτή η φωτιά, η πρώτη εικόνα είναι ότι πρόκειται για εμπρισμό. Η πυροσβεστική δεν λέει ακόμα τίποτα, αλλά περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, για πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, αφού ζητήσουμε και βοήθεια για το νερό από όλους εδώ στο νησί μας και για βοήθεια και για τη μειοκτονία. Ο κύριος Θοδωρής Γαλιατσάτος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Γαλιατσάτο.
2: Καλημέρα.
1: Προσπαθούμε να τα επισημάνουμε όλα, αλλά δεν έχουμε ελπίδα σωτηρίας, έχω την εντύπωση, στα τουριστικά νησιά μας που δεινοπαθούν κάθε καλοκαίρι, έτσι. Και για λόγους αδράνειας και ανικανότητας, αν θέλετε, αδιαφορίας, ξέρω εγώ, λίγο απ' όλα, έχω την αίσθηση. Στην Κεφαλονιά είναι λίγο καλύτερα όμως τα πράγματα, γιατί είστε μεγάλο νησί.
2: Ναι, εντάξει, σχετικά είναι αυτά που λέτε. Προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις περιοχές. Είναι γεγονός ότι η πίεση που δέχονται οι υποδομές μας από την επισκεψιμότητα, που είναι μεγάλη κάθε χρόνο, δημιουργεί, έχει παρενέργειες. Mm. Και όσο δεν λύνονται τα υπάρχοντα προβλήματα, τα οποία είναι διαπιστωμένα από παλιότερα, αν θέλετε, και δεν αντιμετωπίζονται δραστικά, είναι σίγουρο ότι προστίθενται και νέα, τα οποία κάνουν ακόμα χειρότερη την κατάσταση. Δηλαδή, ένα στοιχείο είναι η βιωσιμότητα των πόλεων πλέον. Δηλαδή, οι μικρές μας πόλεις πρωτεύουσες
1: πώς
2: μπορούν να αντέξουν το καλοκαίρι. Είναι ένα πρόβλημα. Και όσο κάνουν οι δημοτικές αρχές, αλλά και όχι μόνο αυτές, ότι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα ποιο είναι και δεν συζητούν για το πώς δεν γίνονται μαγικές λύσεις, δεν υπάρχουν, αλλά πώς σταδιακά και με ένα συγκροτημένο τρόπο θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα με διοικητεύση κυκλοφορία, με περιορισμούς, με χρήση ηλεκτρικών μέσων και διάφορα άλλα που μπορεί κανείς να πει σε μια εξειδικευμένη συζήτηση. Όσο αυτά δεν συζητούνται σε βάθος και δεν λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες σταδιακά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται, τότε η κατάσταση θα χειροτερεύει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό,
1: ναι,
2: γιατί
1: το νιώθουμε.
2: Το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Ως κάτοικοι του κέντρου της πόλης το νιώθουμε, να ξέρετε.
2: Ακριβώς,
1: αυτό. Είναι η ζωή μας μαρτύριο πια.
2: Είναι σίγουρο ότι τα προβλήματα, ας πούμε, και στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο είναι εντονότατα, αλλά μην νομίζετε ότι είναι.
1: Είναι πιο δύσκολα από την Κεφαλονιά, διότι είναι πιο μεγάλη σε μέγεθος, πιο απλωμένη και με λιγότερο κόσμο η Κεφαλονιά.
2: Σωστά, αλλά το Αργοστόλι ως πρωτεύουσα έχει και εκείνο τα ίδια σχεδόν προβλήματα με την κυκλοφορία, με την πίεση που δέχεται και ακόμα και η Λευκάδα, η οποία.
1: Που είναι ακόμα πιο μικρή.
2: Δεν έχει και εναλλακτική στην είσοδο των οχημάτων στην πόλη, που όλοι θα περάσουν ή σχεδόν όλοι θα περάσουν από το κέντρο και από εκεί που γίνεται η εμπορική κίνηση το πρωί. Όλα αυτά τα κάνουν όλα πολύ πιο κόκκινα, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Ναι. Δηλαδή φτάνουν την κατάσταση στα όρια. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Και νομίζω και από τις κοινότητες
1: που έχουμε
2: κάνει αυτές τις κουβέντες, αλλά το ξαναλέμε.
1: Το ξαναλέμε γιατί δεν έχει λυθεί τίποτα και γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα για τα προβλήματα του κόσμου και των δημοτών.
2: Ναι, σφυρίζει. Δυστυχώς Δεν, αυτό δεν είναι απαξιωτικό για τους συναδέλφους που διοικούν, είτε σε πρώτο βαθμό είτε σε δεύτερο, γιατί θα, ούτε θέλω να κάνω τον έξυπνο, γιατί γνωρίζω τι σημαίνει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει, ας πούμε, εντοπισμός των βασικών προβλημάτων που πρέπει να τα διαχειριστούμε, κάποια άμεσα, κάποια μεσοπρόθεσμα και κάποια πιο κάτω. Δηλαδή, και αυτό τι σημαίνει, ότι το χρόνο θα είναι ακόμα χειρότερα από αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
1: Και είναι κάθε χρόνο χειρότερα, να ξέρετε.
2: Αυτό είναι όμως.
1: Απλά η Ζάγηθος, επειδή είναι μικρή, έχουμε τη δυνατότητα, ας πούμε, αν γίνει μια διαρροή λιμάτων σε ένα σημείο, δεν κρύβεται. Ναι. Θα το μάθεις επιτόπου. Στην Κεφαλονιά μπορεί να μάθει μετά από μια ώρα.
2: Ναι, αλλά πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Ξενό?
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο διότι έχουμε μια αυτή την ανισορροπία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, ο δημόσιος κοιμάται.
2: Για το θέμα του αποχετευτικού συστήματος, για παράδειγμα, στη Ζάκηθο, του βιολογικού καθαρισμού, του συστήματος αποχέτευσης.
1: 20, ξέρω εγώ, 30.
2: Μα μόνο εγώ θυμάμαι που πολύ πιθανόν κάποια πράγματα που πριν ασχοληθώ εγώ μετά τις περιφέρειες κλπ. Υπήρχαν. Επομένως, κάτι δεν έχουμε, ας πούμε, αντιληφθεί ότι είναι το επίγον.
1: Δεν έχουμε οργάνωση, κυρίως. Το νομίζω το κύριο μας πρόβλημα είναι αυτό, ότι μας λείπει οργάνωση.
2: Και είναι τραγικό να δημιουργούνται θέματα τέτοιου είδους που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και την εικόνα, η εικόνα που σχηματίζει κάθε τόπος μας στους επισκέπτες με αυτού του είδους τα προβλήματα. Αν δεν προσθέσουμε και το πρόβλημα με τα νερά και με τους δρόμους, ναι, τότε είναι που πια πραγματικά σαν μια πλάκα να έρχεται σαν ένα σύννεφο μαύρο να έρχεται πάνω από τις πόλεις μας και από τον κόσμο αυτό. Ξέρετε, δεν θέλουμε ούτε να κάνουμε τώρα να είμαστε μάτες κακών, ούτε να μιλάμε με πεσημιστικό τρόπο αλλά εάν είτε συνολικά, γιατί εδώ χρειάζονται σχεδιασμοί και σε επίπεδο περιφέρειας. Είσαι περιφερειάρχης, κύριε. Κάλεσε τους δημάρχους. Και εκεί που υπερηφανεύεσαι τώρα, και καλό είναι αυτό, ότι άνοιξες χρηματοδότηση για κοινωνική κατοικία ή οτιδήποτε, βάλε και δες πώς θα λύσεις το πρόβλημα σε αυτά. Π.χ. η Ζάκηθος, τι είναι? Είναι η αποχέτευση, είναι το νερό. Είναι τα δύο κρίσιμα
1: ζητήματα. Το κυκλοφοριακό στην πόλη που είναι οξυμένο.
2: Το κυκλοφοριακό στην πόλη, αλλά για όλα αυτά.
1: Έχει να κάνει με τον τουρισμό, γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή πλέον τουρίστες δεν μπαίνουν στην πόλη και αυτό είναι ζημιά.
2: Μα ναι, δεν μπαίνουν.
1: Πού να μπουν, μόνο πετώντας μπορούν.
2: Αφού οι ντόπιοι αποφεύγουμε να πλησιάζουμε τις πόλεις μας, εκτός αν έχουμε ιδιαίτερη επαγγελματική ενασχόληση και είναι υποχρεωτικό. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα είναι διαπιστωμένο. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες αναλύσεις. Το ζήτημα είναι οι λύσεις. Να δίνονται και λύσεις για όλα υπάρχουν, να είστε σίγουροι, κύριε Ξενόπου, μόνο που χρειάζεται να υπάρχει η πολιτική βούληση γι' αυτό.
1: Σε πρώτη φάση.
2: Και φυσικά,
1: τι άλλο χρειάζεται?
2: Φυσικά θέλει πολιτική βούληση, θέλει σχέδιο και χρήματα. Λοιπόν, αυτά όμως, κοιτάξτε, χρήματα, θα σας πω τη δική μου εμπειρία, όσο και φαίνεται περίεργο. Αυτό έχω πει και άλλη φορά. Ποτέ δεν λείπουν από ένα φορέα ο οποίος έχει σχέδιο και έχει μπροστά του και λέει αυτά είναι τα θέματά μου, αυτές είναι οι μελέτες μου, δώσε μου χρήματα να προχωρήσω.
1: Και παρακολούσε τη θέση, θέλει και δουλειά, εγώ πιστεύω, κύριε Καβέτσατο.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή δεν τα αφήνουμε και αυτό στον αυτόματο πιλότο, επειδή λέμε εγώ είμαι δήμαρχος, εγώ είμαι περιφερειάρχης.
2: Όχι, βέβαια, αλλά δυστυχώς έχουμε παραδείγματα, πολλά κακά παραδείγματα, όπου οι διάφορες αρχές θεωρούν ότι είμαστε εκεί για να περάσει ο χρόνος, να ξαναβάλουμε υποψηφιότητα και ούτω καθεξής. Δηλαδή,
1: είναι πολύ στρεβλή λογική αυτή.
2: Ναι, ναι, υπάρχει σε κάποιους, ξέρετε. Γιατί
1: υπάρχει σε πολλούς, θέλω να σας πω εγώ. Να κάτσω στην καρέκλα της εξουσίας και στον κόσμο, ας πούμε. Και να μην την ξαναφήσω άλλο ποτέ στη ζωή μου. Αυτό θεωρούν ότι πρέπει να κάνω.
2: Αλλά θα ήταν καλό να έχει κάποιος και κάποια φιλοδοξία λίγο παραπάνω. Να θεωρεί ότι η παρουσία του στα κοινά πρέπει να συνοδεύεται και από κάτι που όταν θα φύγει από αυτή τη θέση θα μπορεί να πει. Κύριοι,
1: άφησε αυτό. Κυρίες,
2: αυτό έγινε γιατί συνέβαλα και εγώ αποφασιστικά για να γίνει. Γιατί το σκέφτηκα, γιατί το προσπάθησα, γιατί το έκανα και να ορίστε πως αυτό η υποδομή ή κάτι άλλο βοήθησε τον τόπο για να γίνει καλύτερο. Λοιπόν, αν δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες και απλά είμαστε στη λογική του να περνάνε οι μέρες και να ξαναβάλουν τη ιδιότητα του. Δυστυχώς, και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα κακά, δυστυχώς η κατάσταση θα χειροτερεύει. Αυτά που περιγράφουμε δηλαδή τώρα μπορεί σε λίγο να φαίνονται ότι είναι θέσματα.
1: Και χειροτερεύει, να ξέρετε, από χρόνο σε χρόνο. Τουλάχιστον γι' αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω και ως κάτοικος και δημότης αυτού του νησιού. Λοιπόν, μιλήσαμε για σχέδιο, μιλήσαμε για οργάνωση. Εγώ μίλησα και για δουλειά, κύριε Γαλιατσάτο. Διότι το να καθόμαστε στην καρέκλα και να ξεκινάμε τα ταξίδια δεν σημαίνει ότι ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας, θα σημαίνει άλλα πράγματα κατά τη γνώμη μου. Όχι ότι ένας πολιτικός δεν πρέπει να κάνει ταξίδια, επιβάλλεται για να ανοίξουν και οι ορίζοντές του και να κάνει τις επαφές του. Όταν όμως πιέγεται η γούνα μας εδώ από 1000 προβλήματα, νομίζω ότι δεν είναι προτεραιότητα τα ταξίδια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και θεωρώ ότι εγώ, αν ήμουν σε μια θέση τόσο υπεύθυνη, ειλικρινά το έχω ξαναπεί, δεν θα κοιμόμουν το βράδυ. Να ξέρω ότι ο πολίτης δεν έχει νερό, ότι τα ελλείμματα τρέχουν, ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Πώς θα κοιμόμουν τη νύχτα στο κρεβάτι μου όταν με είχε ψηφίσει ο λαός να κάνω 2-3 πράγματα. Λοιπόν, ναι, πάμε στο επόμενο.
2: Όχι, θέλω να πω ότι υπάρχει απάντηση σε αυτό που λέτε. Δυστυχώς υπάρχει απάντηση, γιατί είναι προφανές ότι την ανησυχία αυτή που την έχετε εσείς ως ένα πρόσωπο.
1: Σαν δημότης, ναι.
2: Ναι, αλλά.
1: Με και μέσω ενημέρωσης, αν θέλετε. Ναι.
2: Αυξημένη ευθύνη, γιατί έχετε το λόγο, έχετε τη συχνότητα κλπ. Αυτή λοιπόν την ευαισθησία που έχετε και την εκφράζετε πολύ σωστά, αυτός που διοικεί θα πρέπει να την έχει 10 και 100 φορές παραπάνω. Όταν συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, σημαίνει ότι απλά έχει καθίσει πάνω στο θρόνο, για να το πούμε σε εισαγωγικά, και αυτό είναι το μόνο που τον απασχολεί, αν θα ξημερώσει η μέρα και θα είναι πάλι στην ίδια καρέκλα. Επειδή ακριβώς δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ασφάλεια ανικανότητας και η ασφάλεια μη παροχής έργου, για να το πούμε με έναν τρόπο. Ναι. Δυστυχώς.
1: Εσείς έχετε περάσει από αυτή την καρέκλα και θέλω, έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο, να σας ρωτήσω το εξής. Κάνει μαγικά αυτή η καρέκλα και θέλετε να την έχετε φόρου ζωής? Δεν αφορά προσωπικά σας αυτό που λέω. Αλλά τέλος πάντων, εγώ βλέπω ανθρώπους που τους ζω τώρα, ξέρετε, 40 χρόνια μέσα από τη δουλειά, που αλλάζει η νοοτροπία τους, αλλάζει το μυαλό τους, αλλάζουν οι αρχές τους. Αλήθεια σας το λέω.
2: Ισχύει. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, είναι η εξουσία, είναι το χρήμα, λέει, και είναι και οι γυναίκες. Αυτά τα τρία εγώ έχω καταλάβει.
2: Α, ωραία τα έβαλατε όλα, ναι.
1: Τώρα με τη σειρά πάνε, δεν ξέρω.
2: Κατά το πύργη, νύχη και θάλασσα, δηλαδή.
1: Μπράβο, κάπως έτσι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ισχύουν όλα. Οι άνθρωποι έχουν και τις αδυναμίες τους.
1: Όλοι μας έχουμε αδυναμίες, αλλά τέλος πάντων να κάνουμε και κάτι.
2: Πρέπει, αυτό είναι το ζήτημα. Όταν λαμβάνεις μια τέτοια εντολή, λαϊκή εντολή, πρέπει να είσαι σε θέση να την αντιμετωπίσεις και να της δώσεις μια διέξοδο και να επιστρέψεις την εντολή στους πολίτες, αλλά έχοντας ικανοποιήσει κάποια από αυτά τα ζητήματα που όλοι πίστευαν ότι μπορείς να διορθώσεις, να βελτιώσεις, να αντιμετωπίσεις. Τώρα τι να λέμε τώρα, είναι μια πραγματικότητα η οποία δυστυχώς μας κάνει να νιώθουμε άβολα.
1: Να δούμε και τη συνείδηση που έχει ο καθένας μας. Και το λέω αυτό κόσμο, γιατί να σκεφτεί ο καθένας, να κοιτάξει στον καθρέφτη και να σκεφτεί τι έκανα εδώ σε αυτή τη θέση που με έβαλε ο κόσμος. Εντάξει, αυτό. Και πάμε τώρα σε κάποια επιμέρους προβλήματα. Τι θα γίνει, θέλω να ρωτήσω εγώ, με αυτά τα δρομολόγια που τα σταματήσαν ξαφνικά για χύψη ωμέγα λόγους. Αλλά άλλα δρομολόγια δεν τα σταματήσαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το καραβάκι δεν είχαμε άλλο κάτι να εξυπηρετεί τα νησιά μεταξύ του στα Ιόνια. Και μάλιστα που ρώτησα και συναδέλφους σας περιφερειακού συμβούλου το πώς πάνε στην Κέρκυρα, λέω τουλάχιστον αεροπλάνο υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα αεροπλάνο 2-3 φορές τη βδομάδα με ένα εισιτήριο, λέει, 250 ευρώ. Λοιπόν, θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Και γι' αυτό λέω, έστω αυτό το καραβάκι, καλό ήταν, μας ψιλοεξυπηρετούσε. Γιατί το σταματήσαμε, γιατί δεν δίνει απάντηση κανένας?
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα από αυτά που λέγαμε πριν. Δηλαδή τώρα, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ πώς επέτρεψε αυτή η περιφερειακή αρχή αυτή η γραμμή να μπλοκάρει και να μην λειτουργεί. Δηλαδή, τι να τις χρεώσω? Να τις χρεώσω αδιαφορία, σίγουρα. Να τις χρεώσω και λίγο, πώς να το πω, να πω ανικανότητα είναι σκληρό, αλλά δεν ξέρω.
1: Λάθος ιεράρχηση, ας πούμε, του προβλήματος. Ναι, ας ασχοληθούν έστω και τώρα. Έτσι.
2: Αλλά από τη στιγμή που το θέμα το αναδείξαμε δημοσία και ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Και όλα τα μέσα ενημέρωσης, να το συμπληρώσω, όλα τα μέσα ενημέρωσης το ανέδειξαν και κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Έτσι.
2: Ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν, όχι, γιατί το πρόβλημα υπήρχε και το κρατούσαν μυστικό και στην περιφέρεια. Δεν μας είχαν πει τίποτα. Μόνο όταν βγήκε με ένα δημοσίευμα στον τύπο, γιατί το αρχίσαμε και καταλαβαίναμε κι εμείς ότι κάτι συμβαίνει γιατί δεν βλέπαμε το πλοίο, τότε βγήκε και έγινε ας πούμε ζήτημα όλης της περιφέρειας, πολλά μέσα και ούτω καθεξής και εσείς και διάφοροι και άλλοι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όμως ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε, δηλαδή εδώ να έχεις υπουργό στο αρμόδιο υπουργείο, να είσαι η περιφέρεια που έχει την ευθύνη της υλοποίησης αυτής της γραμμής από το 18 και μετά και να μην έχεις αποτέλεσμα, αυτό το θεωρώ ντροπή, το λιγότερο ντροπή, γιατί τα υπόλοιπα έπονται. Η αλήθεια είναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι όταν σε ένα περασμένο συμβούλιο έκανα εγώ κάποια αναφορά και περίμενα απάντηση από τον κύριο Περιφερειάρχη στη διάρκεια του συμβουλίου, κάποια σχόλια συναδέλφων μου από την Κέρκυρα, περιφερειακών συμβούλων, ήταν λίγο απαξιωτικά για τη γραμμή. Α, έλεγε ο ένας αυτό που κάνει τόσες ώρες, κάτι άλλο. Δηλαδή, αισθάνομαι το βάθος ότι πίσω από αυτή την αδράνεια και την έλλειψη δραστικών ενεργειών για να μην χαθεί η γραμμή,
1: δεν το θέλουν,
2: υπάρχει και μια λογική που δυστυχώς φαίνεται ότι κάπου εκεί κυκλοφορεί στα κερκυραϊκά έδρανα που λέει τι μας νοιάζει εμάς, περίπου λέω τώρα, εγώ δεν είναι ακριβώς ναι. Έτσι. Λοιπόν, όμως ο Περιφερειάρχης είναι Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων και θα έπρεπε να νοιάζεται για τις 25.000 εισιτήρια που γίνανε την προηγούμενη χρονιά και που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων της γραμμής αυτής είχε περιθώρια να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, γιατί ήταν μια γραμμή που τα τελευταία χρόνια δεν έβρισκε να ταξιδέψει.
1: Ναι, την επέλεγαν και οι τουρίστες.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί ακριβώς εξυπηρετούσε και εσωτερικά δρομολόγια, δηλαδή από το ένα νησί στο άλλο, για να κάνουν τουρισμό διημέρου, τριημέρου και ούτω καθεξής.
1: Ναι. Λοιπόν, και να κάνουν αυτό το tour σε όλο το Ιόνιο.
2: Ακριβώς. Είναι εγκληματικό το γεγονός ότι συνεχίζουμε ακόμα και τώρα, παρά το γεγονός ότι εγώ μίλησα και προσωπικά στον Περιφερειάρχη μετά το Συμβούλιο και ζήτησα την ενεργοποίησή του, την παρέμβασή του, ούτως ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ό,τι και να είναι, γιατί εντάξει υπόθηκε ότι ο πλειοκτήτης δεν δέχτηκε το οικονομικό αντίτιμο γιατί θεώρησε τότε ότι έχει πρόβλημα με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Όλα αυτά λύνονται. Άμα καθίσεις στο τραπέζι και πεις έχω αυτά τα χρήματα μέχρι εκεί μπορεί να πας και ούτω καθεξής και το βασικό κριτήριο είναι να κρατηθεί ζωντανή αυτή η γραμμή γιατί είναι συμφέρον για το Ιόνιο, για τον τουρισμό, για τις μικρές επιχειρήσεις. Για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν, τότε θα το λύνεσαι. Δυστυχώς φαίνεται πως δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω, εγώ περίμενα μια μεγαλύτερη κινητοποίηση και σας το λέω. Και βέβαια η τιμωρία των Κερκυραίων είναι να τους βάλουμε να έρχονται στην Κέρκη, στη Ζάκηθο, να συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε φορά για να το καταλάβουν. Να δω πώς θα έρθουν, θα νοικιάσουν ελικόπτερα. Να σας πω, πρέπει μερικά πράγματα να τα δούμε αυτό το ισότιμα, να το λέμε και να το κάνουμε πράξη. Δεν αρκεί να το λέμε θεωρητικά γιατί δεν μας καταλαβαίνουν. Για φανταστείτε να ήταν και τα

0: είπαμε σε όλες τις αρχές εδώ, τις τοπικές, το είπαμε και στον Περιφερειάρχη, μας είπαν για ένα κονδύλι. Αλλά αν το πρόβλημα δεν είναι το κονδύλι και είναι κάποια άλλη οργάνωση που οι υγειονομικές υπηρεσίες μπορούν να μας την πούν, να ανοίξουμε τα αυτιά μας να τα ακούσουμε.
1: Τι να σας πω.
0: Έχετε ποντίκια στην Κεφαλονιά πολλά?
1: Μα παντού μπορεί να υπάρχουν ποντίκια, αλλά να σας πω κάτι.
0: Ναι, το υπάρχει, πολλά έβαλα δίπλα.
1: Ναι, υπάρχει πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή, αφού είναι, θα κάνουμε μια μειοχρονία, να την κάνουμε. Και να την κάνουμε με δυναμικό τρόπο. Χρήματα δεν νομίζω ότι λείπουν. Και οι ενέργειες να συντονίζονται σωστά από αυτούς που πρέπει. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο σε αυτό. Αν και σε αυτά τα απλά πράγματα, γιατί είναι απλά, δεν κάνουν τη δουλειά τους, τότε τι να πω. Δεν, πραγματικά δεν έχω τίποτα να πω. Αλλά θέλω επίσης να πω, να μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα ποντίκια δεν σχετίζεται, δεν προκύπτει έτσι μόνο του. Έχει να κάνει και με τη λειτουργία των απογοητευτικών συστημάτων, έτσι. Και, και αυτό που λέγαμε στην αρχή. Άρα το ένα φέρνει το άλλο. Και επειδή δεν υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση το πρόβλημα αυτό για να περιορίζουμε τα σημεία στα οποία μπορεί να εμφανίζονται τα ποντίκια, το πρόβλημα δυστυχώς μπορεί και να γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια. Και
0: αυτό είναι το θέμα, ότι μεγαλώνει. Γι' αυτό το λέω.
1: Θα μας βγάλουν καμιά ταμπέλα ότι είμαστε το νησί ή τα νησιά των...
0: Εμάς μας την είχαν βγάλει πριν από χρόνια.
1: Βλέπετε λοιπόν.
0: Το θέμα είναι όχι μόνο να μην την ξαναβάλουν, και τώρα ήδη υπάρχει θέμα. Βέβαια οι ξενοδόχοι κάνουν οι άνθρωποι αυτό που πρέπει να κάνουν. Εντάξει. Αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Θέλουμε το συνολικό πρόβλημα και την ευθύνη του κράτους να δούμε.
1: Αυτά είναι ζητήματα μιας οργάνωσης που πρέπει να υπάρχει πλέον σε ετήσια βάση σταθερά. Όπως έχουμε μάθει πια, ότι ξέρεις, πρέπει να κάνουμε κάτι για τις μεταφορές των μαθητών, που κάθε χρόνο να μην υπάρχει πρόβλημα στην ώρα του κτλ. Κάποια θεματάκια, όπως και αυτό, πρέπει να φροντίζουν οι άνθρωποι εκεί που έχουν την ευθύνη να είναι όλα στην ώρα τους και να γίνονται όπως πρέπει και με μια διάρκεια και μια επανάληψη που θα κατοχυρώνει το μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητας. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορώ να πω, γιατί για μεγάλα έργα δεν τους βλέπω. Δηλαδή για να πω ότι κάνουν έργα απνοής και λοιπά, δεν βλέπω, πέρασαν 2,5 χρόνια, πέρασε η μισή θητεία. Δεν βλέπω ότι έχουμε...
0: Κουτσά στραβά πάμε, κουτσά στραβά στα μεγάλα έργα.
1: Ναι,
0: ας ξεκινήσουμε από τα μικρά. Εγώ τουλάχιστον αυτό με τα ποντίκια τώρα που συζητάμε, δεν είναι το μεγάλο έργο.
1: Μα γι' αυτό το λέω, ακριβώς το ίδιο λέω και εγώ. Ότι δεν τους βλέπω για πολύ μεγάλα, ας κάνουν τουλάχιστον την καθημερινότητα. Και, ας κάνουν αυτό το δημόσιας υγείας, ας δώσουν ένα ενδιαφέρον. Γιατί και εκεί μπορεί να κρυθούν και να πει ο πολίτης, μπράβο του τάδε, που έκανε αυτό που έπρεπε και περιόρισε το πρόβλημα.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται και μια συγκροτημένη σκέψη να έχουν οι πολιτικοί μας. Δηλαδή, καλά κάνουν και πάνε σε εκθέσεις τουρισμού. Καλά κάνουν και δίνουν έμφαση σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας. Άμα δεν μπορεί όμως από την άλλη πλευρά να αφήνουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ναι, μεν πάμε σε εκθέσεις, φέρνουμε κόσμο, τον οποίο κόσμο δεν έχουμε νερό να του δώσουμε, δεν έχουμε απογοητευτικά δίκτυα, τρέχουν τα ζουμιά παντού, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τα βασικά, τις βασικές υποδομές. Ποντίκια όμως έχουμε πολλά. Αυτό δεν μπορεί να το σκεφτεί ένα απλό μυαλό. Και κάτι άλλο, πιστεύω ότι οι πολιτικοί πρέπει να φύγουν από τα γραφεία και να βγουν έξω να μιλήσουν με τον κόσμο. Το θεωρώ πολύ σημαντικό εγώ, από έναν απλό κοινοτάρχη μέχρι τον πρωθυπουργό της χώρας. Πρέπει να είναι μέσα στον κόσμο, να μιλάνε και να γνωρίζουν την πραγματικότητα. Και όχι μια ιδεατή κατάσταση που ενδεχομένως τους μεταφέρουν οι συμβουλάτορες και οι μανδαρίνοι.
1: Ας πάρουν κανένα παράδειγμα και από τον πρωθυπουργό που παίζει και κανένα τάβλι κάπου.
0: Εντάξει. Εντάξει, αλλά εγώ το λέω αλλά και το εννοώ, ξέρετε αλλά, αυτό.
1: Αλλά
0: να μην είναι στημένο. Εννοείται να μην είναι στημένο. Και να έχουν και το θάρρος και την τόλμη να βγαίνουν να μιλάνε με τον κόσμο. Βεβαίως. Δεν μιλάω για τα στημένα με τα πληρωμένα μέσα ενημέρωσης.
1: Αυτό
0: είναι άλλο κεφάλαιο.
1: Γι' αυτό ακριβώς το είπα.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πριν κλείσουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πρέπει να είναι στη γυάλα, πιστεύω εγώ, ο πολιτικός. Πρέπει να είναι σε επαφή με τον κόσμο αν θέλει να είναι πολιτικός και όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε, επειδή παρακολουθώ τα περιφερειακά συμβούλια το χρόνο που προλαβαίνω τη νύχτα, να ξέρετε. Λοιπόν, υπήρχε ένα θέμα με ένα κονδύλι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ από Προμήθεια στην Κέρκυρα. Είναι κάτι, μια διοικητική διαδικασία που πρέπει να διευθετηθεί.
1: Εντάξει, νομίζω μάλλον από κακή λειτουργία παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Δεν θέλω να...
0: Ναι, ας μην είμαστε κακοπροαίρετοι.
1: Παρότι είναι στην οπτική μας το όλο θέμα και το παρακολουθούμε, δεν θέλω δηλαδή να δώσω για την ώρα διαστάσεις διαφορετικές, γιατί πάμε αλλού μετά.
0: Το παρακολουθείτε. Ωραία, και να κλείσουμε, έχουμε τίποτα για το χωροταξικό του τουρισμού να πούμε?

0: Κοιτάξτε, εντάξει, τώρα μας προέκυψε, χθες είχαμε μια συνεδρίαση για το χωροταξικό των ΑΠΕ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ξέρετε ενδιαφέρει και τη Ζάκηθο, γιατί στις περιοχές που μέλη να αναπτυχθούν ανεμογεννήτριες είναι και η Ζάκηθος, είναι κυρίως Κεφαλονιά και λίγο λιγότερο η Ζάκηθος. Άρα είναι ένα θέμα που πρέπει να, ίσως να σας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Αυτό το χωροταξικό που ήρθε να συζητηθεί χθες, εσπεσμένα, και το οποίο εμείς του πάτε και το καταψηφίσαμε, όχι γιατί δεν θέλουμε να ανανεώσουμε πηγές, αλλά γιατί είναι προφανές ότι αυτοί οι κανόνες που επιβάλλονται δεν έχουν, μέσα από αυτούς δεν προκύπτει ότι προστατεύονται οι τοπικές περιοχές 100%, δεν προκύπτει ότι ανά πάσα στιγμή δεν μπορεί ο κάθε υπουργός, χρησιμοποιώντας κάποιες ιδιαίτερες παραγράφους αυτού του χωροταξικού, να πει οπουδήποτε μπορεί να σταθεί είτε ένα φωτοβολταϊκό είτε μια ανεμογεννήτρια. Και ούτω καθεξής. Και το βασικότερο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ζούμε έναν παραλογισμό σήμερα στην Ελλάδα. Ποιος είναι αυτός ο παραλογισμός? Έχουμε μια μεγάλη παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε μεγάλη παραγωγή η οποία δυστυχώς δεν αποθηκεύεται όπως θα έπρεπε, δηλαδή δεν έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης, παράγεται η ενέργεια από τον αέρα κτλ. Δεν την αποθηκεύουμε και για να μην χάνετε την πουλάμε στη διάρκεια της ημέρας στη Βουλγαρία σε χαμηλή τιμή. Η Βουλγαρία έχει αποθηκευτικούς χώρους, μπαταρίες δηλαδή μεγάλες για αυτό το σκοπό ακριβώς, και το βράδυ της ίδιας μέρας που χρειαζόμαστε ενέργεια αγοράζουμε αυτή που το μεσημέρι τη δώσαμε τζάμπα, πυρπαρά, ανάκριβα. Φυσικά, μπορείτε να μου εξηγήσετε εσείς αυτό το οξύμορο. Γιατί δεν κάνουμε μπαταρία στην Ελλάδα? Και γεννάτε το ερώτημα, το οποίο σας το θέτω και μπορεί να το ψάξετε και εσείς ως δημοσιογράφος. Μήπως τελικά οι ίδιες εταιρείες εδώ, οι ελληνικές,
1: πάνε στην Βουλγαρία.
0: Αντί να φτιάχνουν εδώ τις μπαταρίες, τις φτιάχνουν στη Βουλγαρία για να
1: σου κερδίσουν
0: από αυτό το πηγενέλα. Ερώτημα
1: μπορεί.
0: Είναι.
1: Να δούμε καταρχάς αν οι εταιρείες αυτές έχουν μετόχους μέσα Έλληνες επιχειρηματίες. Εντάξει. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι αυτό. Και αφού το δούμε, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
0: Σωστά.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα είναι ο νούμερο ένα περιοχή του πλανήτη που μπορεί να έχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από τη θάλασσα, από τον αέρα.
0: Αλλά είδατε να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια? Όχι, δυστυχώς.
1: Εγώ σκέφτηκα να σας πω να βάλω τη λάμπα πετρελαίου που είχαμε παλιά, αν τη θυμάστε, από το 70, διότι ναι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός πια για τον κόσμο και απορώ γιατί δεν το σκέφτεται αυτό το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο σήμερα, πολλά κακά είπαμε, να σας ευχηθώ καλά να περάσετε το καλοκαίρι, να βρούμε καμιά καθαρή θάλασσα να κολυμπήσουμε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά κύριε Γαλιατσάτε, τις καλημέρες μας από τη Ζάκη θα έγινε, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής Γαλιατσάτος, πρώην περιφερειάρχης, επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, κουβεντιάσαμε μαζί του μια σειρά από θέματα που αφορούν το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφορούν τη Ζάκη, θα αφορούν όλα τα Ιόνια νησιά, έτσι και τα θίξαμε μαζί του γιατί πρέπει με αυτά να ασχοληθούν οι πλειοψηφίες.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Για να επιστρέψουμε στα πάτρια εδάφη. Φεύγουμε από τη γειτονική Κεφαλονιά, επιστρέφουμε στη Ζάκυνθο για να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, τον κύριο Γιάννη Γιατρά. Είναι εδώ κοντά μας να κουβεντιάσουμε θέματα έτσι πολύ σοβαρά που νομίζουμε ότι ενδιαφέρουν το σύνολο της κοινωνίας και όχι τους άμεσα εμπλεκόμενους. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
8: Καλημέρα, κύριε Ξενόπου. Και εσάς και το πρώτο σας.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε, με λίγη ηρεμία ψυχική, με λιγότερα προβλήματα. Λοιπόν, και να μπορέσουμε, λέω, να κάνουμε και κανένα μπάνιο σε καμιά καθαρή θάλασσα. Θα ήθελα σε αυτό το νησί, θα το επιθυμούσα. Και το λέω σε εσάς που έχετε κάνει αγώνα για καθαρές θάλασσες.
8: Ξέρετε, ναι, το ότι την αγωνία που είχα όλα αυτά τα χρόνια, μπάσε επιπτώσει.
1: Εσείς αγωνιάτε ακόμα περισσότερο από μένα, γιατί έχετε τα παιδιά σας και έχετε την απέτηση να τα πάτε σε μια καθαρή θάλασσα στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι, έτσι.
8: Όχι, όλοι πρέπει να αγωνιούμε και για τα παιδιά του Λιβάνου, όχι μόνο για τα παιδιά. Και για το μέλλον που θα παραδώσουμε σε επόμενες γενιές.
1: Δίκιο έχετε, αλλά προσπαθώ κι εγώ από όλες τις παιδιές να το πιάσω και τίποτα δεν μου κάθεται σωστά σε αυτά τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν.
8: Έχω την εντύπωση ότι έχει εξαπλωθεί μια οριζόντια αντικανονικότητα και σε πάρα πολλά επίπεδα. Και μεταξύ τους αλληλεπιδρούν.
1: Ναι, και υπάρχει μια διαφορία από ένα σημείο και πέρα.
8: Ίσως είναι μια κουβέντα που πρέπει να την ανοίξουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, χωρίς να πούνε ότι αμπελοφιλοσοφούμε. Γιατί...
8: Όχι, δεν είναι θέμα αμπελοφιλοσοφίας.
1: Σας το λέω γιατί έχω ακούσει και αυτό σε κάποια φάση.
8: Είναι θέμα αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων. Που λειτουργούν αντικειμενικά.
1: Και που έχουν να κάνουν και με την ποιότητα ζωής μας τελικά, έτσι.
8: Εν τέλει επιδρούν στην ποιότητα ζωής μας.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το ξεκίνησα με τις θάλασσες επειδή είναι καλοκαίρι και πιστεύω ότι όλοι μας ζηλεύουμε μια βουτιά σε μια ωραία γαλάζια θάλασσα. Λοιπόν, ο λόγος όμως που επικοινωνούμε μαζί σας είναι το θέμα με τις υποθέσεις των δανείων, με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχω την αίσθηση ότι μάλλον τον μπερδεύουν τον κόσμο περισσότερο παρά τον ξεμπερδεύουν, αφού τον έχουν χρεώσει μέχρι το λαιμό, τον έχουν οδηγήσει στην αυτοκτονία και όλα αυτά τα κακά. Λοιπόν, να βρούμε κάποιες λύσεις που να είναι πιο εύκολες και εύπεπτες για τον κόσμο.
8: Να ξεμπερδέψετε το της ελευθερία ρυθμίσης, εννοείται την τροπολογία Πιερακάκη για το θέμα της μεταφοράς, εν πάση περιπτώσει, της νομοθετικής μεταφοράς της απόφασης του Αρείου Πάγου στην πρακτική των εταιριών διαχείρισης.
1: Ας σας πούμε έτσι.
8: Περί αυτού πρόκειται.
1: Mm-hmm, ναι.
8: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όπως ξέρετε πολύ καλά, με διάδικο την Ολομέλεια των Προέδρων, που στη μέλος της Ενωσικής Επιτροπής, στην οποία είμαι και εγώ, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξέδωσε την 6 του 2026 απόφαση, η οποία στον πυρήνα της αφορούσε τις ουσιαστικές παραδοχές για τον τρόπο της τοκοφορίας των καταβολών του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή, για το πώς θα πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος πάνω στις καταβολές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ κρίσιμο θέμα.
1: Ναι.
8: Τι σήμαινε αυτό πρακτικά? Υπήρχε μια ερμηνεία από τα funds, από τις τράπεζες στην αρχή και από τις διάδοχες εταιρείες, οι οποίες είχαν αναλάβει τα κόκκινα δάνεια, ότι ο εκτοκισμός γίνεται διαρκώς επί του συνόλου του ποσού. Και αυτό χρέωνε την κάθε δόση. Έρχεται λοιπόν η απόφαση του Αεροπάγου και λέει ότι πλέον ο τόκος υπολογίζεται επί της οριστής σας μηνιαίας καταβολής από το δικαστήριο, της μηνιαίας δόσης, συγγνώμη, από το δικαστήριο, και όχι επάνω στο συνολικό κεφάλαιο της οφειλής. Ενώ η κάθε καταβολή μηνιαία περιλαμβάνει και μέρος του κεφαλαίου και τον τόκο και αντιστοιχεί αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη καταβολή ως την καταβολή της επόμενης δόσης. Δηλαδή για το χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο του ενός μήνα.
1: Ναι.
8: Και με ειδική πρόβλεψη που αφορούσε για 30 ημέρες τον κάθε μήνα.
1: Μάλιστα.
8: Αυτό όπως καταλαβαίνετε, καταρχήν να σας πω ότι αυτή η δίκη ήταν πιλωτική. Τα τελευταία χρόνια θεσπίστηκε και πολύ σωστά θεσπίστηκε η έννοια της πιλωτικής δίκης σε ζητήματα τα οποία υπήρχε νομικό κενό ή νομικές αντίθετες ερμηνείες για να αποσαφηνίζουν την κατάσταση, και η πιλωτική δίκη είναι υποχρεωτική. Το πόρισμά της, η απόφαση δηλαδή που εκδίδει, είναι υποχρεωτική για τους πάντες. Δεν είναι γνωμοδότηση προς τα δικαστήρια, δεν έχει λογική γνωμοδότησης.
1: Αλλά είναι αποφασιστικού.
8: Είναι υποχρέωση. Είναι από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση, ήταν υποχρέωση των εταιριών να συμμορφωθούν με αυτό. Γιατί υπήρχε μια φημολογία ενδιάμεσα και από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, ότι υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις και κάποιες εμβολίες και κάποιες ενστάσεις για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό.
1: Ναι.
8: Η Ολομέλεια λοιπόν, η οποία παρέστη. Είχαμε κάνει και εμείς πανέμβαση, έτσι. Παρέστη στην Ολομέλεια του Αγίου Πάγου, η Ολομέλεια του Πρόεδρου του Συλλόγων, έτσι.
1: Ναι.
8: Παρέστη στο δικαστήριο. Κάναμε μια συντονιστική, όταν γίνανε οι δηλώσεις Πιερακάκη και Στουρνάρα, είπαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα. Από τα ίδια τα funds, δηλαδή οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης, χωρίς να αναγκάσουν τον κόσμο να πηγαίνει ο καθένας στο δικαστήριο και να του καθορίζει ξανά το δοσολόγιο πληρώνοντας και περιμένοντας χρόνια, να γίνει μια ρύθμιση, νομοθετική ρύθμιση, αν χρειαστεί, ή θα το κάνουν αυτόματα οι τράπεζες. Θα σας πω και τι ακριβώς δεν κάνει αυτός ο νόμος, έτσι. Ή θα το κάνουν αυτόματα οι τράπεζες, ή θα γίνει μια ρύθμιση. Έσπευσε αμέσως ο Υπουργός Οικονομικών να βγάλει αυτή την τροπολογία. Αυτή η τροπολογία έχει δύο πράγματα. Ένα καλό και ένα πολύ κακό. Να τα βάλουμε με τη σειρά.
1: Ναι.
8: Το καλό είναι ότι αποσαφηνίζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η τοκοφορία. Απόλυτα το αποσαφηνίζει. Θα μπορούσε κάποιος να πει αύριο ότι υπάρχει ένα κενό πάλι και να αρνηθούν τα φάνς να το κάνουν και να τρέχει και ο κόσμος στα δικαστήρια. Πλέον είναι υποχρεωμένα τα φάνς λόγω του νόμου
1: να το τηρήσουνε.
8: Να μπουν στις ηλεκτρονικές καρτέλες και να το τηρήσουνε. Έτσι.
1: Δεν έχει αναδρομική ισχύ ο νόμος, όχι.
8: Με αναδρομική ισχύ.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Απλώς και σκέφτομαι τον αγροτικό συντερισμό.
8: Με αναδρομική ισχύ από τον έκδοση της απόφασης εκάστου που μπήκε στο νόμο Κατσέλη. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες κόσμο, έτσι.
1: Ναι.
8: Προσέξτε όμως. Κάνει δύο εξαιρέσεις. Η μία εξαίρεση είναι τα ίδια εξοπλισμένα. Αυτοί δεν μπορούν να ζητήσουν αυτά που
1: επιστροφή χρημάτων.
8: Ναι. Έτσι. Και αυτούς που τα έχουν χάσει. Που έχουν χάσει τη ρύθμιση. Αυτό που καταλαβαίνετε αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της ισότητας είναι απαράδεκτο.
1: Ναι.
8: Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είχε μια δεκαετή ρύθμιση και τήρησε απαρέγκλητα να μην μπορεί να πάρει τα λεφτά, τα χρήματα που έχει δώσει παραπανήσια, όταν η ίδια η απόφαση του Αρείου Πάγου αναγνωρίζει ότι δεν έπρεπε να τα δώσει. Πώς το κάνει το κράτος αυτό? Απάντηση το κάνει πονηρά. Η δική μου απάντηση. Έσπευσε να αποσαφηνίσει με το ένα σκέλος, αλλά ως προς το άλλο σκέλος, το οποίο είναι μια οχι δυσκαταχρόνητη ομάδα πολιτών, οι οποίοι έχουν σοφλήσει άνθρωποι, έτσι. Δεν μπορούν να αναζητήσουν τα χρήματά τους, βέβαια. Θα πάνε στα δικαστήρια προφανώς, θα ζητήσουν την εφαρμογή της 6 του 26 απόφασης
1: της
8: Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και θα πούνε ταυτίνα τη συνταγματική με βάση την αρχή της ισότητας του άρθρου 5 του συντάγματος και σε αυτό το δικαστήριο θα πει ότι δικαιούνται και αυτή μείωση, αλλά θα πάνε στα δικαστήρια.
1: Θα σκεφτούν τα έξοδα και την ταλαιπωρία.
8: Εγώ προσωπικά και Ολομέλεια δηλαδή θεωρούμε πως είναι τελείως άδικη διάταξη αυτή. Τελείως άδικη διάταξη αυτή. Να πούμε λοιπόν δύο πράγματα. Να πάρουμε το θετικό, ότι πλέον αποσαφηνίζεται.
1: Ναι.
8: Πώς θα γίνει η διαδικασία? Εικάζω και υποθέτω ότι επειδή υπάρχει πλέον ο νόμος, δεν θα υποπέσουν οι εταιρείες διαχείρισης στο λάθος να κάνουν τη μέγιστη παρανομία, να μην ενημερώσουν αυτόματα τις καρτέλες. Και αυτό θα είναι και παράνομη πράξη, το επιπλέον, έτσι. Άρα, θεωρώ ότι θα ενημερωθούν οι καρτέλες σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, και πώς θα ενημερωθούν? Θα ενημερωθούν από ό,τι διάβασα. Συνοπτικά θα υπολογιστεί το ποσό που έχει δοθεί από την αρχή της, από την μέρα που έχω και απόφαση του νόμου Κατσέλη μέχρι σήμερα, και αυτό το ποσό θα εκπέσει από τις τελευταίες δόσεις. Δηλαδή, αν είναι, ας πούμε, 240 δόσεις και αντιστοιχεί η μείωση σε 60, θα υπολείπονται, ξέρω, ας πούμε, 180 δόσεις.
1: Ναι.
8: Ταυτόχρονα όμως, και βέβαια, θα μειωθεί και το ποσό της δόσης. Και μιλάμε για ποσά, ας πούμε, μία δόση των 700 ευρώ υπολογίστηκε, μας είπε ένας παριστάμενος συνάδελφος, ο οποίος παρατάθηκε στην Ολομέλεια Δαρύου Πάγου για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αυτό αφορούσε μια περίπτωση μιας φτωχής γυναίκας από τα Γιάννενα, πάνω στην οποία λειτουργήσε και η Ολομέλεια πληρωτικά. Να πάρει την υπόθεση αυτή, να την πάει στον Δαρύου Πάγου, να εξαντλήσει και το μέσο της πλειοτικής δίκης. Ένα δάνειο των 700 ευρώ, ας πούμε, μια δόση των 700 ευρώ, μειώθηκε σαν 450.
1: Ναι.
8: Δηλαδή, θα υπάρχει ενήμερο δοσολόγιο πλέον με χαμηλότερη δόση, και αυτά τα οποία έχουν δοθεί παραπάνω θα προσμετρηθούν στο τέλος, δηλαδή θα φύγουν οι τελευταίες δόσεις. Έτσι δεν ρυθμίζεται και είναι ένα θέμα για τις τράπεζες πολύ σοβαρό αυτό, και έχω την εντύπωση πως ήταν και η σκοπιμότητα της αντίθετης κακής διάταξης και νομοθέτησης του Υπουργείου Οικονομικών. Οι τράπεζες, οι οποίες μέχρι το σημείο που είχαν εισπράξει αυτές, θα πρέπει να δώσουν χρήματα στις πρακτικές εταιρείες. Τα χρήματα που είχαν εισπράξει για να τα δώσουν στους δανειολήπτες, οι οποίοι ήταν συνεπείς. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια κατάσταση, η οποία είναι, ας την πούμε, από τη μία μεριά υπάρχει ένα καλό, σίγουρα είναι προς το καλό, η απόφαση ολομέλειας της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου δικαιώνει σαφώς τους δανειολήπτες, έτσι. Και η νομοθετική διάταξη, για να είμαστε σωστοί, το αποσαφηνίζει πλήρως και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνεία από τις εταιρείες, που δεν θα μπορούσαν άλλωστε να έχουν αντίθετη ερμηνεία επιπορίσματος πιλωτικής δίκης. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί, και για αυτόν τον λόγο η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων, στην οποία συμμετέχω, καλεί την κυβέρνηση άμεσα να το αποκαταστήσει, είναι αυτό το πρόβλημα, το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους συνεπείς δανειολήπτες, αλλά και με εκείνους οι οποίοι χάσανε λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τους παραπάνω τόκους τη ρύθμιση, να ρυθμιστεί.
1: Ναι.
8: Σε ένα μεταγενέστερο χρόνο. Προτού έρθει, συμπληρώνω εγώ το δικαστήριο και να πει ότι πρέπει να ισχύσει για αυτούς με βάση τα κρίσιμότητα.
1: Μιλάμε για χιλιάδες κόσμος όλη την Ελλάδα.
8: Υπολογίζεται πάνω από 100.000.
1: Ναι, και αυτό αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα.
8: Τα εξοχλημένα κωδικά. Όχι, ο νόμος Κατσέλη αφορούσε υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο νόμος Κατσέλη δεν αφορά νομικά πρόσωπα. Αφορά υπερχρεωμένους δανειολήπτες, από πιστωτικές κάρτες.
1: Απλά σκέφτομαι εγώ και το θέμα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακίνθου με τα κόκκινα δάνεια.
8: Δεν αφορά αυτό. Όμως, οφείλω να σας πω.
1: Ο νόμος Κατσέλη δεν αφορούσε λοιπόν νομικά πρόσωπα, παρά μόνο φυσικά.
8: Ο νόμος Κατσέλη αφορούσε νοικοκυριά.
1: Ναι,
8: γι' αυτό το είπαν ο νόμος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
1: Ναι.
8: Όμως θεωρώ ότι το σκεπτικό της απόφασης θα ανοίξει δρόμο για πολλά πράγματα.
1: Ναι, γιατί μετά θα υπάρχει απόφαση, δηλαδή, ενδεχομένως και δεδικασμένο, και αυτό θα λειτουργήσει πιλωτικά για τους άλλους. Ναι, ναι, ναι.
8: Υπάρχει, βέβαια, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι πολύ πρόχειρο να κάνουμε τέτοιες υπερβάσεις, έτσι. Διότι η καταβολή στον νόμο Κατσέλη συγκεκριμένα ρυθμιζόταν από τον ίδιο τον νόμο. Ήταν το άρθρο 9, παράγραφος 2 του νόμου Κατσέλη, που ρύθμιζε αυτό. Απλά δεν θέλανε να το εφαρμόσουν έτσι τα φανς και οι τράπεζες. Ο κόσμος, πολλοί κόσμος επαναπαύθηκε στο γεγονός ότι είχε υπαχθεί σε μια ρύθμιση και δεν το κυνήγησε, σε μια πολύ καλύτερη ρύθμιση, γιατί κακά τα ψέματα, ο νόμος που έσωσε, στην κυριολεξία έσωσε τους δανειολήπτες τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ήταν ο νόμος Κατσέλη. Ήταν ό,τι πιο ευεργετικό,
1: ναι,
8: έχει γίνει για τον ευάλωτο πληθυσμό.
1: Ναι.
8: Αυτό το λέω, το τονίζω και θα το λέω. Ό,τι πιο ευεργετικό έχει γίνει για τον ευάλωτο πληθυσμό είχε γίνει εκείνα τα δύσκολα χρόνια ένα νόμος Χατζηλή. Έχω δει ανθρώπους που είχαν πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και το τακτοποίησα και τακτοποιήθηκε μέσω του νόμου Χατζηλή. Ναι. Πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Που σημαίνει ότι τώρα, αν κάποιος είναι τυπικός και δεν χάσει τις δόσεις που πληρώνει κλπ.
8: Όσοι μέχρι τώρα, για όλα τα μέχρι σήμερα ενήμερες ρυθμίσεις που αφορούν το νόμο 3869 του 2010, δηλαδή το νόμο Κατσέλη, όσες είναι ενήμερες ρυθμίσεις, όλες ανεξαιρέτως αποφελούνται. Όλες.
1: Ναι.
8: Όσες είναι ενήμερες από τον νόμο Κατσέλη, αυτό πρέπει να το ξέρουν οι συμπολίτες μας, όσοι είναι ενήμεροι στον νόμο Κατσέλη, προσέξτε, εξακολουθούν να υπάρχουν δανειακά υπόλοιπα, έτσι. Οι ρυθμίσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη τώρα, έτσι.
1: Ναι, να χρωστάνε βέβαια, όχι να έχουν
8: ξεπληρώσει. Όλες είναι εξαιρετικές που αποφελούνται, όλες. Έτσι.
1: Ναι.
8: Αυτό που αγωνιζόμαστε είναι να πάρουν τα χρήματα τους πίσω αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπείς και εξοφλήσανε. Γιατί είναι άδικο να είσαι συνεπής και να έχεις εξοφλήσει και να μην δικαιούσε αυτό που η ίδια απόφαση λέει. Γιατί δεν το λέει η απόφαση καν αυτό. Η απόφαση αποφάνθηκε επί του τρόπου υπολογισμού της στοχοφορίας και σαφώς πρέπει να παχθούν κι αυτοί.
1: Ναι. Το άλλο κομμάτι με τα κόκκινα δάνεια και την εμπλοκή των servicers, των fans, προφανώς δεν είναι, είναι κάτι άλλο.
8: Στο άλλο κομμάτι με τα κόκκινα δάνεια έχει εξακολουθεί, υπάρχει να πει, θα ήθελα να πει ο νυν εξωδικαστικός. Έτσι, υπάρχει εξωδικαστικός, ο οποίος όσο δύσκολο και να είναι, είναι το μοναδικό.
1: Καταλάβαμε από την ένωση που μιλάμε, δηλαδή τον συνεταιρισμό, ότι λαμβάνεται μια απόφαση και μετά δεν εφαρμόζεται, ξέρω εγώ, δεν την...
8: Γιατί για το εξωδικαστικό.
1: Όχι, ξέρω ότι είναι στα δικαστήρια η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.
8: Δεν ξέρω την υπόθεση, αλλά αν
1: ναι, εντάξει, αποφάσεις, για θέμα κόκκινου δανείου.
8: Δικαστικές, προφανώς οι δικαστικές αποφάσεις, εντάξει, θα έχουν κάποιες, θα υπάρχει ένα πόρισμα της απόφασης.
1: Ναι.
8: Δεν το γνωρίζω το θέμα.
1: Όχι, απλά εμένα η απορία μου κατά πόσον τα φαντς αυτές τις αποφάσεις τις εφαρμόζουν.
8: Ακόμα και
1: είναι υποχρεωμένες.
8: Είναι υποχρεωμένες.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, γιατί θα στενοχωρηθούμε σήμερα. Και αν δεν την υλοποιεί την απόφαση, τι κάνει, ξαναπροσφέγει στη δικαιοσύνη ο ενδιαφερόμενος.
8: Ακούστε, μα γι' αυτό σας λέω το θετικό της. Το θετικό της συγκεκριμένης ήταν για να μην υπάρχει οποιαδήποτε δεύτερη γνώμη. Γιατί θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει μια άλλη ερμηνεία που να ξαναπάει πάλι στη δικαιοσύνη κλπ. Βγήκε αυτή η διάταξη και αυτή η διάταξη γι' αυτό κάνει καλό. Δηλαδή είναι προς τη θετική εξέλιξη αυτό.
1: Ναι, ναι.
8: Είναι όμως πολύ αρνητικό, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι και απόλυτα δίκαιοι σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Έτσι. Είναι απολύτως αρνητικό το γεγονός ότι αξιρεθήκαν αυτοί οι οποίοι έχουν εξοφλήσει. Είναι
1: ναι.
8: Απολύτως αρνητικό.
1: Mm.
8: Άδικο, απολύτως άδικο και απολύτως αρνητικό. Και
1: ναι.
8: χωρίς την παραμικρή αιτιολογία, αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, είναι, δεν είναι αιτιολογία για ποιο λόγο αυτοί δεν υπάγονται στο νόμο. Δεν είναι αιτιολογία. Είσαι συνεπής, εξόφλησες, αλλά δεν μπορεί να πάρεις λεφτά σου πίσω.
1: Ναι.
8: Τι νόημα.
1: Οι συνεπείς την πληρώνουν την τιμή στην Ελλάδα.
8: Επήρες δηλαδή με αυτόν τον τρόπο από το κράτος το δαδείο σου.
1: Ναι.
8: Επειδή συνεπείς. Έτσι.
1: Ναι.
8: Αυτό
1: σας
8: είναι,
1: καταλαβαίνω
8: αυτό είναι
1: απόλυτα.
8: Το...
1: Ναι.
8: Είναι
1: και το αίσθημα της αδικίας μετά σε αυτή τη χώρα.
8: Είναι απολύτως παράλογο αυτό, έτσι.
1: Υπάρχει αυτό το αίσθημα αδικίας που λειτουργεί αρνητικά.
8: Πολίτες, έτσι.
1: Ναι, όχι, λειτουργεί γενικά αρνητικά αυτό για την Ελλάδα, ξέρετε. Και είναι μία από τις αιτίες που τα νέα παιδιά λένε δεν έχουμε άλλο, σηκώνομαστε και φεύγουμε από εδώ. Και λοιπόν τα θέματα αυτά της δικαιοσύνης πρέπει να τα δουν οι κυβερνώντες, όλοι οι κυβερνώντες.
8: Ότι πρέπει να δουν.
1: Δηλαδή, όμως, όταν νιώθουν πάλι... ότι δεν είναι ένα κράτος δικαίου η χώρα μας και νιώθουν ότι αδικείται ο εκείνος που είναι τυπικός στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, σου λένε γιατί να μην φύγουμε και να πάμε να ζήσουμε κάπου αλλού. Και το λένε πολύ έντονα οι νέοι άνθρωποι.
8: Η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει κόντρα σε άλλες αποφάσεις που δημιουργήσαν ζητήματα η απόφαση 6 του 26. Όμως οφείλω να πω ότι επειδή ακριβώς είναι πιλωτική δίκη, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι απόφαση της πλήρους λεπτομέρειας και είναι η πιλωτική δίκη. Έτσι.
1: Ναι.
8: Διότι δεν θα υπάρχει άλλη αντίθετη στο μέλλον. Έτσι.
1: Ναι.
8: Για αυτό το θέμα, έτσι.
1: Ναι. Έχει μπλέξει ο λαός με αυτές τις υποθέσεις με τα δάνεια και με τις τράπεζες και...
8: Αυτό η ρύθμιση η ίδια θα το βοηθήσει να ξεμπλέξει. Υποχρεούνται αυτοί να το διορθώσουν. Θα διορθωθούν οι ενήμερες, πιστέψτε με, θα διορθωθούν.
1: Μακάρι να δούμε το καλύτερο, γιατί έχουν καταστροφεί οι οικογένειες με όλα αυτά, έτσι.
8: Και έχουν προκύψει και... Αυτό κινείται προς την καλή κατεύθυνση, αλλά σας λέω και πάλι ότι προσέξτε, όχι η βούληση της κυβέρνησης. Η απόφαση του Αριοπάγου ήταν που εξανάγκασε την ειδήση. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Γι' αυτό πρέπει
8: απλά
1: η δικαιοσύνη να δείχνει τη δύναμή της.
8: Ότι φοβάμαι πως έγινε του πονηρού η νομοθέτηση, γιατί υπήρχε και άλλη ομάδα η οποία θα τα διεκδικούσε μετά.
1: Ναι.
8: Έτσι.
1: Άλλη ομάδα, γιατί, τι εννοούμε.
8: Η ομάδα αυτών που είχαν εξοφλήσει. Η οποία θα τα διεκδικούσε και αυτή με να καλύπτει τώρα.
1: Ναι.
8: Ενώ θα έπρεπε να καλυφθούν από τον νόμο, όχι ακαλύπτει από τη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
8: Γιατί προφανώς, ξαναλέω και πάλι, αν προσφύγουν στη δικαιοσύνη, θεωρώ ότι με βάση άρχισε την αρχή της ισότητας αυτή και αυτοί πάγονται σε αυτό. Υπερέχει η απόφαση της πλήρους Ολομέλειας και από τη ρυθμίση αυτή.
1: Τη Ολομέλεια του Αριού Πάγου υπερισχύει. Ναι. Ως ανώτατο δικαστικό όργανο.
8: Το Αριού Πάγου λέει ότι υπολείπει το τόκο έτσι τώρα. Εάν το ξέρει ο νόμος, πάλι θα έρθει ένα δικαστήριο να κρίνει αν η διάταξη του νόμου είναι συνταγματική ή όχι, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το καλύτερο να ευχηθούμε για τον κόσμο και να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία. Πήρε κάποιος ένα δάνειο να φτιάξει ένα σπίτι, να βάλει ένα κεραμίδι κάτω από το κεφάλι του και ας ήταν και πολυτελείας, δεν πειράζει, να μην βρεθεί, ας πούμε, μια θηλιά στο λαιμό. Αυτό θέλω να πω.
8: Δυστυχώς, έχουν περάσει και δυστυχώς σήμερα που κουβεντιάζουμε, έχουμε ξεχάσει το τι είχε γίνει το 2008. Γιατί βλέπω ότι έχει ανοιχτεί η κοινωνία, γενικά η ελληνική κοινωνία, όχι μόνο η κοινωνία. Έχει ανοιχτεί, δηλαδή ξαφνικά σκέφτομαι πώς μέσα σε 10 χρόνια από το capital control έχουν περάσει μόλις 10 χρόνια. Έτσι.
1: Ναι.
8: Πώς ξαφνικά υπάρχει όλη αυτή ξανά η ευκολία στο να δίνονται δάνεια, η ευκολία στο να γίνονται επενδύσεις κτλ. Αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι ο ίδιος προβληματισμός που θα έπρεπε να έχουμε την περίοδο 2002-2008.
1: Είναι κάτι για τη Ζάκυνθο που το λέτε.
8: Και κανείς δεν το σκέφτηκε. Λες και υπάρχει μία. Λες και βρέχει λεφτά ξαφνικά στην Ελλάδα.
1: Ναι. Που δεν συμβαίνει αυτό.
8: Τι προέκυψε στην ελληνική ανάπτυξη και ξαφνικά βρεθήκαν, φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε σε πολύ δυσμενείς καταστάσεις.
1: Μιλάτε για αυτούς που δανείζονται από τις τράπεζες.
8: Αυτή πολύ μεγάλη ευκολία πάρα πολύ μου προβληματίζει.
1: Να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, εγώ θέλω να πω.
8: Δεν σας το κρύβω ξαφνικά. Έγινε ολόκληρη ιστορία τώρα. Αυτό το πράγμα που κουβεντιάζουμε αφορά τη μεταφορά των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες στα funds. Έτσι. Και τώρα ξαφνικά οι τράπεζες ξαναδανείζουν. Αφιδώς.
1: Να σας πω, υπάρχει ομφάλιος λόρος ανάμεσα στις τράπεζες και τα funds, κύριε Πρόεδρε. Αν όχι όλα τα funds, αλλά κάποια έχουν ομφάλιο λόρο με τις τράπεζες.
8: Τώρα κουβεντιάζουμε ότι τα funds δεν δανείζουν, τα funds σπάτουν.
1: Ναι.
8: Σας μιλάω για τη λειτουργία των τραπεζών, οι οποίες τράπεζες έχουν πολύ μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το 2018-2019.
1: Μα δίνουν χρήμα.
8: Έτσι.
1: Ναι.
8: Δηλαδή, λύθηκε το πρόβλημα.
1: Θέλουν να μας πάρουν τα σπίτια ολονών μας.
8: Το δημόσιο όλημα είναι 135%. Έτσι.
1: Ναι.
8: Τι φτιάχτηκε, τι ιδιαίτερο φτιάχτηκε για να δικαιολογεί αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρω.
1: Εκφράζεται φόβους. Ναι.
8: Έχω ορισμένες επιφυλάξεις, άρα να πω.
1: Να πω να μην πραγματοποιηθούν οι φόβοι σας. Αυτό εγώ θέλω να ευχηθώ. Και γενικά να είμαστε προσεκτικοί. Στο κεφάλαιο τραπεζικός δανεισμός.
8: Πάντα τα βλέπουμε και με τη θετική τους άποψη. Έχουμε για το καλύτερο, αλλά εντάξει. Είναι προβληματισμό.
1: Όχι, απλά υπάρχει μια στρέβλωση στην Ελλάδα, γιατί εγώ δεν έχω ζήσει χρόνια στο εξωτερικό και δεν έχω δουλέψει για να ξέρω. Στρέβλωση στο πώς πρέπει να λειτουργούν οι τράπεζες στο κομμάτι των επενδύσεων.
8: Ναι, όμως δεν μπορεί.
1: Σε σχέση με τους μικρούς, δεν ξέρω, με τους μεγάλους είναι άλλα κεφάλαια, ναι, εκεί και άλλα κόλπα.
8: Ναι, ξέρετε κάτι. Εδώ όμως το κράτος τι κάνει. Τώρα να το. Μπαίνει σε μια διαδικασία. Δεν μπορεί να περιορίζει νομοθετικά τις συνέπειες μιας απόφασης του κράτους για μια ομάδα ανθρώπων εξόφθαλμα.
1: Ναι.
8: Έτσι. Αυτό εμένα μου έχει δημιουργήσει
1: πολύ. Αυτό είναι και αντισυνταγματικό έναντι μιας ομάδας ανθρώπων.
8: Αυτά κρυφήκαν και από τη Συντονιστική Επιτροπή. Θα σας στείλω στο mail την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, θα την βρω και εγώ να σας στείλω.
1: Ναι.
8: Που τα έχει φτύξει και τα έχει συγκεντρέψει. Καλό είναι αυτές τις αποφάσεις να βγαίνουν και προς τα έξω.
1: Να τις διαβάσουμε κιόλας.
8: Ναι, ότι και οι δικηγορικοί σύλλογοι Παίζουμε το ρόλο μας στην κοινωνία με βάση το άρθρο 90 του κώδικα.
1: Ναι.
8: Στο βαθμό που μπορούμε. Έτσι.
1: Ναι, στο βαθμό που μπορείτε, καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί κατά πρώτον δεν μπορούμε όλοι πάντα να τα βάζουμε με πολύ μεγάλα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν άλλα θέματα εκεί. Ναι, το ένα ζήτημα είναι αυτό.
8: Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ανοίγει το μάτι του κόσμου.
1: Ναι.
8: Έτσι, να ξέρει ο κόσμο τι συμβαίνει.
1: Και βέβαια, εντάξει, ο καθένα από το πέστο του ίσω μπορεί κάποια πράγματα να κάνει. Αυτή η ιστορία με τα φαντ στην Ελλάδα, ξέρετε, έχει παραγίνει.
8: Από εκεί και πέρα και σε γενικό και σε τοπικό επίπεδο δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να επηρεάζουμε. Ή είναι ήδη λυμμένες αποφάσεις.
1: Όταν είμαστε πολλοί, ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όταν διαμαρτυρόμαστε πολλοί. Ο ένας σίγουρα και οι λίγοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εγώ απλά πολλές φορές σκέφτομαι αυτό που συνέβη στη Ζάκυνθο με τον αγροτικό συνεταιρισμό. Μια περιουσία που φτιάχτηκε ειλικρινά με τον κόπο των αγροτών. Το βλέπω, ας πούμε, με πόνο ψυχής τώρα να εξανεμίζεται επειδή λειτουργεί αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα με τα κόκκινα δάνεια και τα φαντς.
8: Ναι.
1: Αυτό. Και με βάση αυτό, ας πούμε, πορεύομαι, γιατί την προσωπική ιστορία καθενός δεν μπορώ να την γνωρίζω, εκτός αν είναι κάτι στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, ας πούμε, κάποιου. Ναι. Την υπόθεση όμως της ένωσης την ξέρω πάρα πολύ καλά και υποθέτω ότι κάπως έτσι θα κινούνται τα πράγματα και με τους ιδιώτες. Λοιπόν, όχι, έχουν γίνει τρομερές αδικίες και δεν πρέπει να τις επιτρέψουμε. Και όπου μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε, να το κάνουμε. Και είναι διαμαρτύρες απέναντι στον πολίτη, στον οικογενειάρχη, σε μια μικρή επιχείρηση.
8: Είδα πολλές αδικίες, κάνω τελευταία παράθεση και κλείνω, ακόμα και την περίοδο της εφαρμογής με πολλές αποφάσεις, άνθρωποι που θα έπρεπε να μπουν και να σωθούν από τον νόμο Κατσέλη για λόγους τυπικούς, λόγους της ίδιας τυπικότητας του νόμου που ο ίδιος νόμος ήταν ευεργετικός, και λόγω μάλλον της ερμηνείας, την οποία, της τελείως τυπικής ερμηνείας που προβαίναν τα δικαστήρια, υπήρχαν και πολλοί συνάνθρωποι που δεν μείνανε μέσα.
1: Ναι.
8: Που δεν μπήκανε μέσα στην δεύτερη, δεν μπήκανε μέσα στον νόμο Κατσέλη. Έτσι. Μπήκανε πάρα πολλοί, έτσι. Υπήρχαν και πολλοί που δεν μπήκανε και πολλοί που δεν μπήκανε, θεωρώ, λόγω της πολύ σφιχτής αυστηρής ερμηνείας που δώσανε δικαστήρια. Και αυτό ήταν ένα θέμα. Πάντα ήταν ένα θέμα. Έτσι.
1: Ναι.
8: Αλλά σας λέω και πάλι, μακάρι να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, ειδικά στις περίοδους που γίνεται μια κοινωνική αναπαράταξη και τις περίοδους κυρίως που αυτή συμπίπτει με μια οικονομική κρίση, με οικονομικές κρίσεις. Σε αυτές τις εποχές, καλό είναι το κράτος να παρεμβαίνει και να παρεμβαίνει ευεργετικά κυρίως για τα χαμηλότερα στρώματα.
1: Βέβαια, ναι.
8: Αυτό, τώρα για παράδειγμα, να σας πω ένα τελευταίο και κλείνω. Ένα μεγάλο θέμα που θα πρέπει να δει το κράτος, επειδή υπάρχουν σωρευμένες υποχρεώσεις και στο ΙΚΑ και στην ΕΦΚΑ και στη ΔΟΗ, είναι να υπάρχει μια ελαστική ρύθμιση, μακρόχρονη ρύθμιση δόσεων στους συμπολίτες μας. Έτσι. Αυτό το οποίο, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τις δικές μας φιλομελίας για τους συναδέλφους μας, όχι μόνο για τους πολίτες, έτσι. Με το στανιό 72 δόσει με 7% επιτόκιο. Έτσι. Αυτή δεν είναι ρύθμιση.
1: Ναι. Και αυτά δεν είναι επιτόκια.
8: Η οποία εξαγγέλθηκε 5,9, πόσο είναι, 5, ποιος θα την αποπληρώσει αυτή τη ρύθμιση. Ποιος θα αποπληρώσει αυτή τη ρύθμιση. Όταν μια ρύθμιση δεν προβλέπει στην εφάρμαξη καταβολή κούρεμα των προαυξήσεων, αυτό που ήταν ο νόμος του 15 με τις 120 δόσεις.
1: Ναι.
8: Αυτό, σας ξαναλέω και πάλι, είναι θέμα το πώς βλέπεις και πώς εστιάζεις την κοινωνική σου πολιτική στα δύναμα στρώματα.
1: Ακριβώς. Η κοινωνική πολιτική στα δύναμα στρώματα. Και πάσε και αυτή η αδικία γενικά με το θέμα των επιτοκίων και μιλάμε για αυτή την διεύρυνση, την τεράστια που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην Ελλάδα, τη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού και των επιτοκίων καταθέσεων. Αυτό αντιβαίνει σε όλους
8: τους... Είναι κεφάλαιο, μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη...
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω που έχω τελειώσει οικονομικά ότι αντιβαίνει όλους τους νόμους οικονομικής επιστήμης που διδαχτήκαμε 5 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και δείχνει ότι το κεφάλαιο...
8: Παρανόμως. Και δεν διορθώνεται, όπως πολύ καλά ξέρετε, διότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα τραπεζών.
1: Ναι. Γίνεται βέβαια και στην Ευρώπη, αλλά όχι τόσο πολύ έντονα όπως γίνεται στην Ελλάδα.
8: Προσέξτε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την σημερινή νομοθέτηση αυτή που σας λέω. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των τραπεζών και των εταιριών διαχείρισης, αποκλείστηκε μια πολύ μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας από αυτό. Από αυτή την ευεργετική απόφαση του Αρείου Πάγου νομοθετικά.
1: Δεν είναι κράτος δικαίου όμως εκείνο το οποίο φροντίζει μόνο για τα συμφέροντα των τραπεζών.
8: Ελπίζω να δικαιωθούν δικαστικά. Αλλά για φανταστείτε, για να δικαιωθούν δικαστικά
1: με τι έξοδα θέλουν και τι ψυχικές έξοδα... δυνάμεις.
8: Να ξαναλύσουν οι άνθρωποι πάλι τη διαδικασία του νόμου Κασέλη δεύτερη φορά.
1: Ναι. Ξέρετε, το λέω γιατί όταν αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, αυτό είναι κάτι πολύ κακό στη συμπεριφορά όλων μας απέναντι στο κράτος μας. Και τις επισημάνσεις αυτές ειλικρινά δεν τις κάνω τυχαία, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν μπορεί το κράτος να είναι δίκαιο απέναντι στις τράπεζες, οι οποίες όταν βλέπουν ότι υπάρχει τρελή κερδοφορία, έπρεπε εκεί να πάνε και να νομοθετήσουν αναλόγως.
8: Βεβαίως.
1: Διότι τη σώσαμε μία, τη σώσαμε και... δύο, εντάξει.
8: Έτσι, έτσι. Εσωθήκαμε με τις ανακοινοποιήσεις τόσες φορές, έτσι. Και τώρα,
1: που έχουν κερδοφορία.
8: Και τώρα που έχουν κερδοφορία και πρέπει να σώσουν και πρέπει να πάρει, πίσω μια ομάδα συμπολιτών μας κάποια χρήματα που έχουν δώσει αδικώς, όπως προκύπτει από την απόφαση, δεν τολμούν να πάνε να τα δώσουν.
1: Ναι. Και εγώ σας έφερα προηγουμένως το παράδειγμα του συνεταιρισμού, διότι πέρα από το πώς διοίκησε ο καθένας εκεί μέσα και τι σπατάλες έκανε, που πρέπει να είσαι λογιστής για να ξέρεις λεπτομέρειες, ότι φτιάχτηκε με τον ιδρώτα των Ζακυνθινών Αγροτών και πρέπει να το σεβόμαστε. Και το φέρνω ως παράδειγμα από πού βγήκαν αυτά τα εκατομμύρια.
8: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Λοιπόν,
8: δεν το συζητάμε.
1: Αυτά για σήμερα. Αρκετά είπαμε. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.
8: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε τις καλημέρες μας, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακυνθού μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Γιατράς. Κουβεντιάσαμε μαζί του έτσι για πολύ καυτά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και προσπαθήσαμε να τα προσεγγίσουμε με την ευαισθησία που επιβάλλεται. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα η εφημερίδα Ερμής. Έτσι, ενδεικτικά δύο τίτλους να σας πούμε. Μπήκαν στους λογαριασμούς των παραγωγών χρήματα των επιδοτήσεων του 25. Αυτά μας τα λέει η ΑΔΕ, η οποία είναι στο πόδι του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα αυτή, έχει κάτι στο πόδι του και ελπίζουμε να μην τα κάνει και αυτή μαντάρα. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές στο Λίβα, τα ντρόουν μπορούν να βοηθήσουν για να εξεχνιαστούν υποθέσεις, έχουμε συλλήψει στο Λαγανά για χασίσια και για ηχορύπανση, έχουμε όλα τα νεότερα από τον Πατριάρχη εκεί και τις τελετές που έγιναν στο Φανάρι με κουστοδία μεγάλη που έφυγε από την Ελλάδα και από τη Ζάκυνθο για να πάει εκεί. Και το λέμε αυτό για τα περί κουστοδίας, γιατί δεν μπορεί να τιμάμε τον Πατριάρχη για την προσφορά του στο περιβάλλον, στα γράμματα και τις τέχνες. Και αυτά τα τρία εμείς να τα κακοποιούμε εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σε όλους σας. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Γεια σας.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
11: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM.
12: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
13: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
14: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
15: καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2021. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
16: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
17: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
18: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
19: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω. Στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω, σε θυμάμαι

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτή είπαμε, όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και όμως μετά είπαμε, όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νοσηλευτής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήν. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα μάλλον, γιατί απόγευμα είναι. Απόγευμα, μεσημέρι, μεσημέρι προς απόγευμα. Εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακυνθού. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκα στο γνωστό μέρος, εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμίστου 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Σας ομιλεί ο Δημήτρης Οπέτας. Σήμερα 30 του μηνός, 30 Ιουνίου 2026, τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Καλοκαίρι, ζέστη, καύσον, κουφόβραση, λιοπύρι, όλα μαζί. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, πηγαίνετε σε μια παραλία, κάντε μια ωραία βουτιά. Πηγαίνετε όμως σε μια παραλία που να είναι καθαρή η θάλασσα, γιατί έχουμε και αυτά τα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά εδώ στο νησί μας. Αν είστε μέσα στο αυτοκίνητό σας και αυτή τη στιγμή δυσανασχετείτε, και βρίσκεστε μπουτιλιαρισμένοι στο κέντρο της πόλεως ή στα περίχωρα αυτής, σκεφτείτε ότι ίσως να υπάρχουν πολύ πιο χειρότερα πράγματα. Οπότε λοιπόν, δίνετε ακόμα μια ευκαιρία, δώστε ακόμα μια ευκαιρία στον εαυτό σας. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, έχουμε να σχολιάσουμε επίσης πάρα πολλά, όλα αυτά που έχουν συμβεί, που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής.

θέματα που μας απασχολούν εδώ σαν ποδοσφαιρική αθλητική κοινότητα, τα οποία είναι πάρα πολλά: υποδομές, γήπεδα, δημοτικό στάδιο, ενωσιακό γήπεδο. Μεγάλη ομάδα του νησιού μας, ο Αψάκυνθος, να δούμε τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Τρίτη εθνική κατηγορία, αθλητικός όμιλος Λεβάντε, δηλώσεις συμμετοχής, ερασιτεχνικό κύπελο ερασιτεχνών, να δούμε τι γίνεται. Επίσης, παγκόσμιο κύπελο. Βρε, τι έγινε σήμερα. Τι έγινε σήμερα το πρωί. Τι συνέβη τελικά. Πάνε οι δύο μεγάλες δυνάμεις. Bye bye. Auf Wiedersehen. Γερμανία εκτός, Ολλανδία εκτός. Τα είδα και τα δύο παιχνίδια, παιδιά. Χαμός. Και στις 7 και 10 περίπου και 4 νομίζω, κάπου εκεί, είχα και την απαιτούμενη τηλεφωνική επικοινωνία πρωί-πρωί με τον ένα και μοναδικό, το φίλο πάνω απ' όλα, τον Σπύρο τον Δρόσο, τον Άγριο, ο οποίος παρακολουθούσε το τελευταίο παιχνίδι. Τι έγινε. Ανταλλάξαμε απόψεις και είπαμε πάμε να κοιμηθούμε ένα διωράκι, ένα τριωράκι. Συνέβη και αυτό λοιπόν. Κερδίζω εδώ τα καλά παιδιά. Ρε παιδιά, κάθισε και τα είδα χθες τα παιχνίδια, γιατί ήταν παιχνιδάρες, έτσι. Κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Αλλά οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Οπότε Γερμανία εκτός και η Ολλανδία, την αγαπούσα αυτή την ομάδα. Έλεγα ότι θα πάει λίγο παραπάνω, αλλά το Μαρόκο είχε άλλη άποψη για όλα αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε. Πηγαίνετε να κάνετε καμιά βουτιά, παιδιά. Δεν χρειάζεται να ακούσετε την εκπομπή, αλλά μπορείτε να πάτε όμως σε μια παραλία και να βάλετε το ίντερνετ να ακούσετε. Ή μέσα από τους 99,8 από τα ραδιοφωνάκια σας μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή αυτή. Ένα δίωρο είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Σήμερα και αύριο η εκπομπή θα ολοκληρώνονται στις 3 και 4 το περίπου, λόγω ανωτέρας βίας. Εντάξει, ένα 15 λεπτό θα φάω από το χρόνο σας, από το χρόνο της εκπομπής. Θα μου δώσετε ένα συγχωρό χάρτη. Χαιρετίζω ήδη τους πρώτους φίλους που έχουν ήδη στείλει τα μηνύματά τους. Θέλω να μου πείτε πόσοι παρακολουθήσατε χθες το τελευταίο παιχνίδι. Αυτό της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Λοιπόν, Μουντιάλ σε πλήρη εξέλιξη. Βρισκόμαστε στην φάση των 16. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καταλαβαίνετε πλέον ότι όλοι παίρνουν σιγά σιγά ομάδες, μεγαθύρια, παίρνουν το αεροπλάνο και επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φάση των 32, είπαμε Νότια Αφρική, Καναδάς 0-1, Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1, Καναδάς, Βραζιλία έχουν περάσει, Γερμανία, Παραγουάι 1-1 κανονική διάρκεια, 3-4 στα πέναλτι. Βρε, Γερμανοί, από την Παραγουάι, βρε, από την Παραγουάι. Ναι, από την Παραγουάι. Ολλανδία, Μαρόκο 1-1, 2-3 στα πέναλτι, πέρασε το Μαρόκο, αυτή η υπέροχη ομάδα. Πάει η Ολλανδία, πάει και η Γερμανία. Σήμερα το απόγευμα έχουμε Αχτή Ελεφάντος του Νορβηγία, στις 8 η ώρα αυτό το παιχνίδι.
στις 12 το βράδυ έχουμε Γαλλία-Σουηδία. Αυτό είναι μάτς. Αυτό είναι μάτς. Γαλλία-Σουηδία για την φάση των 32. Λέτε να γίνει καμιά εδώ μια έκπληξη για να δούμε τη Γαλλία εκτός. Δεν νομίζω. Θεωρώ ότι η Γαλλία θα πάει πάρα πολύ ψηλά σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτή την αίσθηση έχω και με αυτά που βλέπω αυτή την στιγμή. Στις 4 η ώρα Μεξικό, η σημερινός.

Όπως καταλαβαίνετε, η Ευρώπη έχει απώλειες. Οι μόνες ομάδες ευρωπαϊκές που έχουν απομείνει είναι η Ισπανία, Πορτογαλία, η Αγγλία, Κροατία νομίζω, και η Γαλλία. Και η Ισπανία, τι λέω. Ισπανία παίζει αργότερα, ναι. Έχει απομείνει, δεν έχει, να δούμε, δεν έχει περάσει ακόμα στους 32, στα νοκάουτ του παιχνίδια εννοώ. Ισπανία-Αυστρία είναι αυτό το παιχνίδι την Πέμπτη. Λοιπόν, τέλος πάντων θα τα πούμε όλα εδώ στο El Clásico σήμερα.

Εν τω μεταξύ, στο διάστημα που έπαιζε το παιχνίδι της Ολλανδίας, η Ολλανδία με το Μαρόκο, κάποια στιγμή σηκώθηκα γιατί έπρεπε να πάω την σύζυγό μου για δουλειά, γιατί σε έχει χαλάσει το αυτοκίνητο, και στο Τσιλιδί στις 6 ώρα, 6,5 ώρα περίπου, 7 παρά, ήταν μαγαζιά γεμάτα κόσμο, γεμάτα κόσμο με πορτοκαλί φανέλες. Όλοι οι Ολλανδοί ήταν σε 3-4 μαγαζιά στο Τσιλιβί, τα οποία ήταν γεμάτα κόσμο. Αλλά τι να πούμε, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, γιατί τα παιχνίδια τα οποία είναι νοκάουτ, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για δηλώσεις συμμετοχής στην τρίτη εθνική κατηγορία. Κοντοζυγώνει η ημέρα δηλώσεων συμμετοχής, διότι αυτό συνεπάγεται, και νομίζω ότι η Παρασκευή είναι καταλυτική ημερομηνία, δεν κάνω λάθος. Τρεις του μηνός. Εκπνέει η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εμείς ετοιμαζόμαστε εδώ πέρα, ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε ετοιμάζεται να δηλώσει συμμετοχή. Λοιπόν, μέχρι τις 3 Ιουλίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Όπως ανακοινώθηκε από την αρχική προκήρυξη της σεζόν 26-27, που προβλέπει ότι η κατηγορία θα γίνει σε 10 ομίλους των 12 ομάδων. Ενώ στην ανώτερη κατηγορία θα προβιβαστούν 4 ομάδες, θα υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και τον τελικό αριθμό των ομάδων με τη συγκρότηση των ομίλων. Τους υποβασμούς πρόκειται αρχικά να υποβαστούν στην κατώτερη κατηγορία 30 ομάδες, δηλαδή 3 ομάδες από κάθε όμιλο, αλλά και ο τρόπος για τον προβιβασμό των πρωταθλητριών της ΕΠ στο πρωτάθλημα 3ης εθνικής κατηγορίας, που δεν θα είναι όπως έγινε φέτος, χωρίς μπαράζ. Αλλάζει αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι την επόμενη χρονιά η πρωταθλήτρια ομάδα της ΕΠ Ζακύνθου δεν θα πάει απευθείας στην τρίτη εθνική κατηγορία, θα πάει μέσω μπαράζ. Τώρα θα πει κάποιος, τι σημασία έχει, εδώ δεν πήγε η Θύελλα Μπελοκήπων, τώρα που ήταν χωρίς μπαράζ θα πάει με τα μπαράζ? Γιατί όπως και να το κάνουμε, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανάμεσα στις 7 ομάδες της Α κατηγορίας υπάρχει ένα φαβορί στο τοπικό πρωτάθλημα για την σεζόν, και το φαβορί αυτό είναι η Θύελλα Μπελοκήπων. Δεν νομίζω ότι κάποια άλλη ομάδα μπορεί αυτή την συγκεκριμένη ομάδα να την κοντράρει για το τοπικό πρωτάθλημα. Για την αγωνιστική περίοδο 26-27 για την τρίτη εθνική, το πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί κατά ανώτερο αριθμό σε 10 ομίλους, όπως το είπαμε. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 Ιουλίου. Και θα τα πούμε όλα αυτά εδώ στο κλασικό ντέρμπι σήμερα. Πάμε γερά, πάμε δυνατά λοιπόν. Στείλτε τα μηνύματά σας, εγώ εδώ θα τα διαβάσω. Συντονιστείτε, διότι έχουμε πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή μας όλα αυτά τα χρόνια. Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, στο Καλαμάκι, Γιάλινα Κάγκελα, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστα, Συνοδό Λάμπρου Ζήβα 19, Φουνούς του Κοός, Θοδωρής Κενήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου Μουτσά Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, δύο καταστήματα, Αλέκος Καλογέρη, στην Καμάρα Γελοζάρου και στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων.
Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης Αλεξάνδρωμα 83. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέση Δρόμος Αεροδρομίο. Μαρία Βερτζάγια, Κώστας Λοποτέσης, Ανδρέας Παπαδρέου, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας στα Καμπασέικα, στο Μουζάκι, και Αναστάσιος Παπαδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρί στη Ζάκυνθο. Μην αγώνεστε, παιδιά, αρκετά μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Ζάκυνθο, με το θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Μηνύματα, θα έλεγα, περισσότερο αγανάκτησης από αρκετούς εδώ ακροατές της εκπομπής. Θα τα πούμε όλα, μην αγχώνεστε. Έχω νέα να σας πω για το Δημοτικό Στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι. Το έψαξα λίγο το θέμα σήμερα. Έκανα μια εντελεχή έρευνα για να δω πού βρίσκεται το θέμα και θα σας το πω σε λίγο. Θα το αναδείξουμε λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Το φλέγον αυτό θέμα. Λοιπόν, Ακαδημία Ζάκυνθος, Δημοτικό Στάδιο. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Γκίσμο στο ανακαιρικό web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλης από το 1994 δίπλα σας. Στρωματοποιία Ζακύθος κάτω Κερακαρίο, Παναγιώτης Στράνιες. Εμπορική και έκλαβας Νιούσιος Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά. Χαρτικά απορριμπαντικά χημικά πισίνας. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, Όπισθεν Διοικητηρίου. Βένους, Beach Bar στο Ζελεβί, Θοδωρής Ξένος. Κάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλεπάδο, Σάκης Βούλτσος. Τηλέφωνο 697-899-5442. Κρεοπολείο Πήλικα, Κάλβο 73. Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα στην οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Αγωνία. Τέλος, μαζί μας ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, φίλος μας ο Κώστας Οπλέσας. Πάντα δίπλα, Παρασκευή Σάββατο ζωντανή μουσική. Από την ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία αυτού του νησιού. Γεια σου, γίγαντά μου. Γεια σου, Κώστα Πλέσσα.

Λοιπόν, είπαμε, δηλώσεις συμμετοχής 3 Ιουλίου θα δηλώσει η ομάδα μας, ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε. Οπότε θα έχουμε μια εκπροσώπηση στην τρίτη εθνική κατηγορία και μια στην β' εθνική. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πραγματάκια όσον αφορά την προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Δηλαδή είπαμε, πλέον, επειδή έχουμε εκπρόσωπο στην τρίτη εθνική κατηγορία, μπαίνει στο μενού το δικό μας εδώ στην εκπομπή το θέμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όλα τα θέματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, 120 ομάδες, 10 ομίλια, Παρασκευή 3 Ιουλίου, τελευταία ημέρα δηλώσεων συμμετοχής. Για την αγωνιστική περίοδο 26-27 επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνος έως 4 ποδοσφαιριστών αλλοδαπών, από τους οποίους θα επιτρέπεται να αγωνίζονται κατά την ίδια χρονική στιγμή έως 2 στο βασικό σχήμα. Για την αγωνιστική περίοδο 26-27 είναι υποχρεωτική στην 11 καθ' όλη τη χρονική διάρκεια του αγώνα η συμμετοχή 9 ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες, εκ των οποίων υποχρεωτικά ο ένας θα πρέπει να είναι γεννηθής από την 1η-1η-2008 και έντευθεν. Και ο άλλος γεννηθής από την 1η-1η-2007 και εντεύθυν. Αν τραυματιστούν οι παραπάνω ποδοσφαιριστές στον αγώνα και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής με ποδοσφαιριστές που να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια ή δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης τους λόγω συμπλήρωσης των αλλαγών, η ομάδα θα αγωνίζεται με παίχτη ή παίχτες λιγότερο. Η υποχρέωση συμμετοχής πάβει να ισχύει στην περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτών των ποδοσφαιριστών ή τραυματισμού τους. Η μη τήρηση των άνω προβλέψεων συνιστά την κανονική συμμετοχή. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνος και η χρησιμοποίηση έως και 5 ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 33 ετών.

Για την αγωνιστική περίοδο 26-27 το πρωτάθλημα θα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί κατά ανώτερο αριθμό σε 10 ομίλους. Είπαμε για τον υποβιβασμό από την Τρίτη Εθνική. Όσον αφορά τον υποβιβασμό, πρόκειται να υποβιβαστούν στην κατώτερη κατηγορία 30 ομάδες. Άρα λοιπόν 30 ομάδες, 3 ομάδες ανά όμιλο. Από τη στιγμή που θα έχουμε 10 ομίλους, θα τη δημοσιεύσουμε λοιπόν την προκήρυξη της Τρίτης Εθνικής κατηγορίας, γιατί πλέον Τρίτη Εθνική κατηγορία μας ενδιαφέρει από εδώ και στο εξής.

Λοιπόν, και από το από την τρίτη εθνική κατηγορία, από την προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας, μένουμε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το κύπελο ερασιτεχνών.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, κύπελο ερασιτεχνών. Τώρα θα πει κάποιος, ποιος ασχολείται με το κύπελο ερασιτεχνών? Γιατί να μην ασχοληθούμε με το κύπελο ερασιτεχνών, ρε παιδιά? Ένα κύπελο το οποίο ουσιαστικά έχει ένα πρεστίζ. Δεν έχει το πρεστίζ του κυπέλου Ελλάδος, που στο κύπελο Ελλάδος συμμετέχουν μόνο οι επαγγελματικές ομάδες. Δηλαδή θα συμμετέχουν τη χρονιά τη συγκεκριμένη που έρχεται οι 14 ομάδες της Super League 1 και οι 16 ομάδες της Super League 2. Ένα κλειστό κλαμπ ουσιαστικά το κύπελο Ελλάδος. Αλλά το κύπελο ερασιτεχνών έχει μια άλλη, θα έλεγα, οπτική. Ένα άλλο ειδικό βάρος που δεν έχει το ειδικό βάρος του κυπέλου Ελλάδος, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είναι και αυτό. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά για το κύπελο ερασιτεχνών? Ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Η κυπελούχος ομάδα του κυπέλου ερασιτεχνών ήταν η ομάδα της Ζακύνθου. Η ομάδα εκείνη η οποία πήρε το πρωτάθλημα στο τοπικό. Στο τοπικό λέω. Πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε το κύπελο στο τοπικό εύρος. Δηλαδή το κύπελο που είχε θεσμοθετήσει η ΕΠ Ζακύνθου. Κυπελούχος ο ΑΠ Ζάκυνθος 1961. Ο ΑΠ Ζάκυνθος όμως 1961 δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία τη συγκεκριμένη, διότι η ομάδα ανέβηκε κατηγορία και ως εκ τούτου ο ΑΠ Ζάκυνθος θα συμμετάσχει στην διαδικασία του κυπέλου Ελλάδος. Οπότε λοιπόν η θέση η συγκεκριμένη μένει κενή. Και έρχεται λοιπόν η νέα προκήρυξη του κυπέλου ερασιτεχνών και αναφέρει συγκεκριμένα: η συμμετοχή στο κύπελο ερασιτεχνικών ομάδων είναι υποχρεωτική για τις ομάδες της τρίτης ερασιτεχνικής κατηγορίας, προαιρετική δε για τις κυπελούχες ομάδες των κατατόπους ενώσεων που δεν αγωνίζονται στην τρίτη εθνική ερασιτεχνική κατηγορία. Σε περίπτωση αδυναμίας, υποβολής, δήλωση συμμετοχής κυπελούχου ομάδας ΕΠΣ που δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, παρέχεται δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής της φιναλής. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη φιναλής στην περίπτωση που η κυπελούχος ομάδα ΕΠΣ προβιβάστηκε στην Super League 2. Δηλαδή, λέει το εξής η προκήρυξη, ότι από τη στιγμή που η Ζάκυνθος πήρε το κύπελο ερασιτεχνών, πήρε το κύπελο της ΕΠΣ Ζακύνθου και έχει δικαίωμα να δηλωθεί στο κύπελο ερασιτεχνών, δεν μπορεί να το κάνει φυσικά γιατί παίζει σε ανώτερη κατηγορία. Και λέει τώρα η προκήρυξη ότι τη θέση του ΑΠ Ζάκυνθου 1966 μπορεί να την πάρει η φιναλίστ. Ποια είναι αυτή? Η Θύελλα Απελοκύβων. Μα θα πει κάποιος, εδώ βρε Δημήτρη μου, η Θύελλα Απελοκύβων δεν δήλωσε συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, θα πάει να δηλώσει στο κύπελο ερασιτεχνών? Λέει όμως, της δίνει το δικαίωμα πλέον η προκήρυξη να δηλώσει συμμετοχή. Μπορεί να δούμε λοιπόν τη Θύελλα Απελοκύβων να πάει στο κύπελο ερασιτεχνών, αν και έτσι, πολύ δύσκολο το κόβω αυτό, όμως της δίνεται η δυνατότητα από τη στιγμή που η Ζάκυνθος έχει φύγει από αυτή την διοργάνωση και θα συμμετάσχει στο κύπελο Ελλάδος. Βέβαια πρέπει να πληρωθεί το παράβολο δηλώσεις συμμετοχής και ούτω καθεξής. Η δήλωση, λέει, πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που καθορίστηκε ως εξής: για τις ομάδες της 3ης κατηγορίας 500 ευρώ, για τις κυπελούχες ομάδες των ΕΠΣ 250 ευρώ. Άρα λοιπόν, εδώ, αν η Θύελλα Απελοκύβων θέλει να συμμετάσχει στο κύπελο ερασιτεχνών, πρέπει να πληρώσει το παράβολο των 250 ευρώ και να δηλώσει στο συγκεκριμένο κύπελο. Δεν νομίζω όμως ότι θα το κάνει η Θύελλα Απελοκύβων. Αν και, έτσι, ποτέ μη λες ποτέ. Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι θα κάνει, ας πούμε, η Θύελλα Απελοκύβων.

Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Όμως, ξαναλέμε ότι της δίνεται δυνατότητα της Θήλας από τη στιγμή που η Ζάκυνθος ως κυπελούχος φεύγει από αυτή τη διοργάνωση, ως φιναλίστη η Θήλα Πελοκέπου να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θα πω το εξής, ότι δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα πάει. Δεν ξέρω. Τώρα θα πει κάποιος ότι εδώ δεν πήγε στην τρίτη εθνική κατηγορία, θα πάει στο κύπελο, το οποίο πρέπει να πληρώσει το παράβολο να κάνει και κάποια παιχνίδια. Θα είναι και λίγο οξύμορο αυτό, αλλά οκ. Okay. Η πρόεδρος της συγκεκριμένης ομάδας μπορεί να έχει άλλα στο μυαλό της που εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Δίχως το δικό σου σ' αγαπώ. Λοιπόν, φεύγουμε και από το κύπελο ερασιτεχνών. Φεύγουμε και από την προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είπαμε, δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 3 του Ιουλίου, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Θα δηλώσει ο αθλητικός ομιλητής, αυτό είναι σίγουρο.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην ομάδα μας. Πάμε στον Αψάκυνθο 1961. Να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο Super League 2, Β' Αθηνικής κατηγορίας. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω. Να μιλήσουμε βέβαια και για τις υπόλοιπες ομάδες, να δούμε και τι κάνουν οι αντίπαλοι μας, γιατί έχουμε άλλους 15 αντίπαλους σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει η Ζάκυνθος. Βέβαια θα αναφερθούμε βέβαια στις ομάδες εκείνες που θα πάνε για πρωτάθλημα στην Super League 2 αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες που μέχρι στιγμής με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας θα χτυπήσουν το πρωτάθλημα είναι ο Περιστεραϊκός, ο Πανιώνιος, Νίκη Βόλου που ενισχύονται σημαντικά. Βάλτε και στο τραπέζι πάνω και την ομάδα της Μαρκό, η οποία θα δώσει αρκετά χρήματα για να κάνει μεταγραφές, και από εκεί και πέρα οι άλλες ομάδες οι οποίες θα δώσουν πολύ μεγάλη μάχη να παραμείνουν στην κατηγορία. Μια από αυτές φυσικά θα είναι και η ομάδα μας, ο ΑΠ Ζάκυνθος 1961. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Ο φίλος μου ο Νικόλας εδώ λέει: γεια σου Δημήτρη, θέλω να ξαναπείς όλα αυτά που είπες εχθές λίγο με τα διαρκείας, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί, τι θα γίνει. Βεβαίως θα τα πούμε εδώ, Νίκο μου. Άλλο μήνυμα από το φίλο μου τον Σπύρο, ο οποίος μου λέει: με όλο τον σεβασμό, η Θεία Μπλοκίπων από τη στιγμή που δεν δήλωσε συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, τι να πάει να κάνει στο κύπελο? Διότι αν δεν δηλώσεις, λέει, συμμετοχή στην τρίτη εθνική και πας να δηλώσεις το κύπελο Ερεστεχνών, είναι σαν να κοροϊδεύεις, λέει. Το διαβάζω, περνάει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Τάσος εδώ, ο οποίος μας ακούει από την Αθήνα αυτή τη στιγμή, από τη Γλυφάδα, λέει το εξής: ότι η Ζάκυνθος πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μετά όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει χρόνος για τις μεταγραφές. Ναι, αλλά αυτά όλα πρέπει να συμβαδίζουν μαζί, φίλε μου, Τάσο, έτσι. Πρέπει να συμβαδίζουν μαζί, γιατί ο χρόνος πλέον δεν είναι σύμμαχός μας. Θα πω τούτο, ότι πλέον από αύριο αρκετές ομάδες ξεκινούν την προετοιμασία τους. Αρκετές ομάδες ξεκινούν με εργομετρικές εξετάσεις, με ιατρικές εξετάσεις, και στις 5-6 του Ιουλίου ξεκινούν το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να συμβαδίζουν μαζί. Δεν μπορούμε να αφήνουμε το ένα και να πιάνουμε το άλλο. Πρέπει να τρέξουν και τα δύο ταυτόχρονα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ, γεια σου Μητσάρα. Έχουμε καμία εξέλιξη με τις μεταγραφές? Ρωτάει, θα σας πω. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή από την Θεσσαλονίκη, ρωτάει εδώ την εκπομπή αν υπάρχει καμία εξέλιξη με το δημοτικό στάδιο ή αν κάποιος υπεύθυνος μπορεί να μας ενημερώσει, λέει. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα τώρα σε λίγο. Θα σας πω τις δικές μου πληροφορίες. Μια καλή νύχτα μου πεις, ένα πειράζει. Χαιρετίζω το φιλαράκι μου τον Γιάννη τον Λιβέρη από την Αθήνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το Χαϊδάρι. Θα δώσουμε χαιρετισμούς στο Διονυσάκη τον Μπάστα. Ελπίζω να είναι καλά το παλικάρι εκεί από την Αθήνα, από του ζωγράφου.

Λοιπόν, λέω να αρχίσουμε το θέμα της Ζακύνθου από το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος εκεί επικεντρώνεται και όχι στα υπόλοιπα θέματα. Είναι πολλά βέβαια τα μέτωπα, είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία χρήζουν διευθέτησης. Αλλά το Δημοτικό Στάδιο είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά, όπως και να έχει, μας πληγώνει, μας στενοχωρεί και μας δημιουργεί έτσι περίεργους, θα έλεγα αρνητικούς συνειρμούς. Τι εννοώ? Εννοώ τώρα ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν έχουμε να κάνουμε με μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν έχουμε να κάνουμε με ιδιώτες οι οποίοι άνθρωποι τρέχουν, μπορούν να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Έχουμε να κάνουμε με το δημόσιο. Έχουμε να κάνουμε με τις αγγυλώσεις αυτές που παρατηρούνται στις δημόσιες υπηρεσίες με ότι αυτό συνεπάγεται. Καταλαβαίνετε πως λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτό το ελληνικό κράτος. Οπότε λοιπόν εδώ τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως αρχικά είχαν προγραμματιστεί. Η δική μου ενημέρωση λέει ότι ακόμα είμαστε στο μηδέν. Έχουν περάσει 15 μέρες περίπου από τότε που έχει αναλάβει αυτή η Επιτροπή Δημοτικού Σταδίου να φέρει εις πέρας κάποια θέματα που αφορούν την νομιμοποίηση των κτηριακών αυτών υποδομών, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν τα συνεργεία μέσα και να δουλέψουν. Και σήμερα ο μήνας έχει 30 Ιουνίου 2026 και η δική μου πληροφόρηση λέει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Βρισκόμαστε στο σημείο 0, όπως είχαμε βρεθεί πριν από 2 εβδομάδες περίπου, όταν εδώ ο καλός φίλος ο Νίκος Ογκλαβάς, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει τη συγκεκριμένη κατάσταση, είπε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Δεν φταίει βέβαια εδώ ο φίλος ο Νικόλας Ογκλαβάς. Θα έλεγα ότι φταίει ο κακός μας εαυτός. Και ποιος είναι αυτός ο κακός μας εαυτός? Η δημόσια διοίκηση. Διότι καταλαβαίνετε οι ρυθμοί πως είναι στο δημόσιο. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα φιατάκι μικρό και να το βάλουμε να τρέξει απέναντι σε μια Φεράρι. Δεν μπορεί επουδενή το φιατάκι να περάσει την Φεράρι με τίποτα. Το φιατάκι λοιπόν είναι η δημόσια διοίκηση και η Φεράρι είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καλείται η δημόσια η διοίκηση να τρέξει με ρυθμούς Φεράρι. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, δεν έχει την απαιτούμενη νοοτροπία, θα έλεγα εγώ πάνω απ' όλα. Όχι την τεχνογνωσία, την απαιτούμενη νοοτροπία να φέρει εις πέρας ένα έργο, έτσι ώστε να ησυχάσουμε από αυτό το συγκεκριμένο βραχνά. Ξαναλέω, η δική μου πληροφόρηση λέει ότι μέχρι στιγμής, 15 ημέρες μετά, δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Θα προσπαθήσω τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε με τον κύριο Γκλαβά, τον Νίκο τον Γκλαβά, να μιλήσουμε αν με κάποιο μηχανικό από το Δήμο να μας πει, να μας ρίξει λίγο τα φώτα του εδώ και να μας πει τι να περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Διότι υπάρχει κόσμος που κάθεται σαν αμένα κάρβουνα, υπάρχει μια διοίκηση η οποία πραγματικά κάθεται σαν αμένα κάρβουνα, μια διοίκηση η οποία περιμένει με αγωνία τις εξελίξεις στο Δημοτικό Στάδιο, διότι το ένα φέρνει το άλλο. Πάει η διοίκηση να πουλήσει διαρκείας και όλοι συζητούν και λένε άσε να δούμε τι θα γίνει με το Δημοτικό Στάδιο, τι θα γίνει με τα διαρκείας, τι θα γίνει με εκείνο, και η διοίκηση
εκεί που ήταν να βάλει στα ταμεία της τώρα κάποια χρήματα, αδυνατεί να τα βάλει. Αδυνατεί να τα βάλει, γιατί αυτό το κράτος, αυτή η δημόσια διοίκηση, λειτουργεί με ρυθμούς χελώνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, οδυνηρή, σκληρή πραγματικότητα, που εμείς την καταλαβαίνουμε, άλλοι δεν μπορούν να την καταλάβουν αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν είμαι διοίκηση, ούτε να χαϊδεύω αυτιά στο Δήμο Ζακύνθου, γιατί καταλαβαίνω ότι και η διοίκηση δεν θέλει αυτή τη στιγμή να σπάσει αυγά και να κάνει ομελέτα για πολλούς και διάφορους λόγους. Θέλει να τα έχει καλά με την Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο, έτσι ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει αυτή η ομάδα, αυτή η διοίκηση. Όμως εμείς εδώ δεν είμαστε διοίκηση. Εμείς είμαστε απέναντι από κάθε είδους εξουσία και θέλουμε αυτή τη στιγμή ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο να γίνει για το Δημοτικό Στάδιο, κάτι που δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε την απαιτούμενη κριτική. Θα ήθελα λοιπόν κάποια στιγμή από επίσημα χείλη να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια είναι τα επίσημα χείλη. Ο θεσμός. Ο ίδιος ο θεσμός. Ο ίδιος ο θεσμός να μας πει το τι ακριβώς θα γίνει. Ποιος είναι ο θεσμός? Πείτε, μπορεί να είναι ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος. Μπορεί να είναι ο υπεύθυνος αθλητισμού του Δήμου Ζακύνθου, ο κύριος Παναγιώτης Δρόσος. Μπορεί να είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημοτικού Σταδίου, ο Νίκος Ογκλαβάς. Αυτή λοιπόν είναι ο θεσμός. Άρα λοιπόν από εκεί θα περιμένουμε μια ενημέρωση για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχει αγωνία στον κόσμο και κυρίως αγωνία στη διοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι αρκετά μέλη της διοίκησης αυτή τη στιγμή δυσαρασκετούν, είναι δυσαρεστημένοι από αυτή την εξέλιξη. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει ένα σκάσμο λεφτά στην ομάδα, ένα σωρό λεφτά στην ομάδα και περιμένουν έτσι τις υπηρεσίες του Δήμου να δουλέψουν λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή άντε να μην πάμε με Φεράρι, να πάμε με ένα κανονικό αυτοκίνητο σε έναν αυτοκινητόδρομο, ρε παιδιά. Να μην πηγαίνουμε σαν τη Χελώνα, καρέτα καρέτα. Εντάξει, και εμείς εδώ τι άλλο να κάνουμε? Κριτική κάνουμε καθημερινά για το Δημοτικό Στάδιο. Δεν έχει μπει ούτε καρφίτσα, ούτε πρόκα που λέμε. Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα, σοβαρό θέμα. Διότι το ένα φέρνει το άλλο. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι υπάρχουν δύο ειδών αδειοδοτήσεις αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη αδειοδότηση από το πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και υπάρχει και η αδειοδότηση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι το ίδιο το κράτος, ενώ το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όμως, για να μπορέσουμε να πάρουμε αδειοδότηση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, θα πρέπει στο φάκελο να έχουμε και το γήπεδο έτοιμο. Σήμερα διάβασα το τι ακριβώς χρειάζεται μια ομάδα για να πάρει αδειοδότηση τόσο από την ΕΠΟ όσο και από την Επιτροπή, από το κράτος, και θεωρώ ότι εδώ οι άνθρωποι της διοίκησης έχουν ένα πολύ μεγάλο βάρος να σηκώσουν μέσα σε 15 μέρες από τώρα. Σε 15 μέρες από τώρα η Ζάκυνθος πρέπει να έχει δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες συνθήκες. Πρέπει να έχει συγκροτηθεί σε ανώνυμη εταιρεία. Πρέπει να υπάρχουν, να έχουν βγει μετοχές. Πρέπει να υπάρχει μετοχικό κεφάλαιο. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο εγκυητική επιστολή και πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου. Εκτός και αν η Ζάκυνθος δηλώσει πρώτη έδρα κάποιο άλλο γήπεδο, να το δούμε και αυτό.
Μετά θα γελάσουν και τα τσιμέντα του Δημοτικού Σταδίου. Για φανταστείτε η Ζάκηθος να δηλώσει σαν πρώτη έδρα άλλο γήπεδο και όχι το Δημοτικό Σταδίο.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας ο Πλέσας εχθές ήθελε να κάνει μια παρέμβαση. Τώρα βέβαια αν με ακούει ο Φίλτατος μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο. Ήθελε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Μου έστειλε μήνυμα, δεν το είδα. Του είπα όμως ότι σήμερα αν θέλει μπορεί να κάνει την παρέμβασή του και να μιλήσει για αυτά που λέμε, για τα διαρκείας, για το δημοτικό στάδιο, για την αδειοδότηση του γηπέδου και πολλά άλλα.

Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα τι να πούμε για τα γήπεδα. Ο Λεβάντε από την άλλη μεριά, έτσι να το πούμε γι' αυτό, ότι ο Λεβάντε δηλώνει έδρα στο Μαχεράδο και αναπληρωματική έδρα το Ενωσιακό. Έτσι λέει η δική μου πληροφόρηση.

0: Το καλό με αυτή την εκπομπή είναι ότι έχει πιστούς ακροατές. Προηγουμένως ανέφερα το Δινιουσάκη τον Εμπάστα από την Αθήνα και λέει, μου πήρε τηλέφωνο και μου λέει: με ανέφερες Δημήτρη, έγινε κάτι. Λοιπόν, πάμε να τον καλωσορίσουμε. Έλα, παλικάρι μου, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Καλά είμαστε, Δινιουσάκη μου, εσύ τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ξέρεις, έχω τα ακουστικά στα αυτιά, κάνω πράγματα που πρέπει να γίνουν και ξαφνικά άκουσα ότι δεν μου αναφέρεις τηλέφωνο. Τι έγινε εδώ, για να ψαχτούμε.
0: Έτσι. Είσαστε οι ακροατές που είσαστε ετοιμοπόλεμοι, εγρήγορση.
1: Είμαστε οι ακροατές που κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χώσουμε και την εκπομπή στο πρόγραμμά μας.
0: Ρε φίλε, να σε καλά, να σε καλά. Ο γιος τι κάνει, είναι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, περιμένει τις καινούργιες εμφανίσεις της Ζακίνης. Κοιτάζω να δω πώς θα.
0: Οι καινούργιες εμφανίσεις.
1: Έτσι, έχουμε πολεμοφόβια.
0: Έτσι, μου αρέσεις, μου αρέσεις. Τώρα βέβαια δεν θα πω κάτι για τη Σκωτία, δεν θέλω να πω κάτι.
1: Όχι, μην πεις κάτι. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Αλλού, σε ομάδες που υποστηρίζω, τις υποστηρίζω γιατί κάτι σημαίνουν για μένα. Ναι, όχι,
0: το γνωρίζω, το γνωρίζω. Τα έχουμε πει από κοντά αυτά, τα ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Ζάκηθος εδώ, περιμένουμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν ακούς εδώ πέρα, υπάρχουν θέματα πολλά ανοιχτά. Το μεγαλύτερο θέμα δημοτικό στάδιο Ζακηθίων Ολυμπιονικών. Δεν κινείται τίποτα. Καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί το δημόσιο στην Ελλάδα. Σε ρυθμούς χελώνας.
1: Καλοκαίρι.
0: Είναι και τα μπάνια του λαού σε λίγο. Και καταλαβαίνεις ότι...
1: Καταλαβαίνουν αυτά. Καταλαβαίνουν και τους ανθρώπους της διοίκησης ότι θα βρεθούν να τρέχουν
0: τεχνίδια
1: τα πάντα.
0: Η διοίκηση αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα της διοίκησης δεν είναι οικονομικό, δηλαδή, με την έννοια ότι οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να βάλουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει άμεσα να υπάρχει ρευστό. Για να υπάρχει ρευστό, λόγω του ότι πρέπει να δοθούν προκαταβολές ποδοσφαιριστών, πρέπει να δοθούν τα διαρκείας. Τα διαρκείας όμως από την άλλη μεριά κάπου κολλάνε και κολλάνε στο ότι οι περισσότεροι Ζακηθίνοι λένε θα παίξουμε στο δημοτικό στάδιο. Αυτό είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Το ένα φέρνει το άλλο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί Ζακηθινοί που ακόμα και αν η Ζάκηθος βρεθεί να χάνει 1-2 αγώνες για παράδειγμα, θα το πάρουν το διαρκές.
0: Θα το πάρουν το διαρκές, αλλά βλέπουμε ότι συνέχεια μπαίνει φρένο, βρε παιδί μου, σε κάτι. Κάθε φορά μπαίνει λίγο ένα φρένο. Έτσι, φρενάρεται η υπόθεση της ομάδας.
1: Να σου πω, εκείνο το διαμερισματάκι που κοιτάζει στην Ιδιούπολη, θα τον νοικιάσει τελικά?
0: Από ό,τι βλέπω, κοίταξε να δεις. Εγώ προσωπικά τώρα, επειδή ο γιος μου είναι στον Πανιόνιο, ο Ραφαήλ, και επειδή βρήκε σπίτι στη Νέα Σμύρνη, οπότε λοιπόν εκεί δεν χρειάζεται. Μπορεί να μετακομίσω στην Αθήνα. Δηλαδή, αν πάμε Ιδιούπολη, Νέα Σμύρνη, θα είμαι εκεί. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται να κάνω.
1: Δικαίωμα. Άμα κάνεις ραδιοφωνική αναμετάδοση, θες και βοηθώ στο λόγο τώρα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Να είσαι έτοιμος, έτσι. Να είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Το λέω.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως το πρόγραμμά μου δεν το έχω κλείσει. Δηλαδή, περιμένω πράγματα για να αφήνω ανοιχτό το πρόγραμμα επίτηδες.
0: Θα έρθεις καλοκαίρι κάτω, θα έρθεις καλοκαίρι.
1: Θα έρθω κάποιες μέρες, αλλά ακόμα είναι, δηλαδή κοιτάζω να δουλέψω όσο γίνεται παραπάνω, γιατί αυτή είναι μια περίοδος που για μένα έχει δουλειά. Οπότε κοιτάζω να το εκμεταλλευτώ όσο γίνεται.
0: Έχεις και τα drones εκεί πέρα, έχεις και την εποπτεία, έχεις πολλά πράγματα που πρέπει να γίνονται.
1: Κοίταξε, υπάρχουν, πέρα από τις διακοπές, υπάρχουν λόγοι να κατέβω στο νησί, αλλά κοιτάζω να εκμεταλλευτώ όσο γίνεται το θέμα της δουλειάς. Σίγουρα κάποιες μέρες στο Σεπτέμβριο.
0: Ωραία, εντάξει, καλύτερα. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχει αρχίσει το πρωτάθλημα.
1: Αλλά περιμένω και τις ημερομηνίες του πρωταθλήματος, να ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, ό,τι είναι θα σε ενημερώσω.
1: Καλό απόγευμα, είμαστε σε επαφή.
0: Γεια σου, αγόρι μου, φιλιά. Γεια σου, Νιουσάκη μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον καλό φίλο. Έτσι, πάνω απ' όλα, Ζάκη Νθάρα. Νιουσάκης, ο φίλος μας, ο Μπάστας. Έτσι, ένας αξιόλογος άνθρωπος. Εργάζεται στην πολεμική αεροπορία. Ειδικεύεται και βέβαια και στα ντρόνους και τέτοια πράγματα. Έχει κάνει και άλλα εξίσου πολύ σημαντικά πράγματα εκεί με τη δουλειά του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας έλεγα προηγουμένως για τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, ότι έχω την πληροφόρηση ότι η ομάδα του Λεβάντε θα δηλώνει έδρα το γήπεδο του Μαχαιράδου. Λογικό ακούγεται. Εκεί θα... εκεί είναι η έδρα του, εκεί θα δηλώσει η έδρα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο με κάποιες αναβαθμίσεις μπορεί να πάρει την συγκεκριμένη αδειοδότηση. Όμως θα πρέπει να σταθώ στο εξής, ότι με ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου η αναπληρωματική έδρα του Αθλητικού Μήλου Λεβάντε, παιδιά, είναι το ενωσιακό γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Έχω αυτή την πληροφόρηση από το φίλο μου εδώ, που μου λέει είναι τσεκαρισμένο έδρα για το Λεβάντε, το γήπεδο του Μαχαιράδου, αναπληρωματική έδρα το ενωσιακό με ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή η δεύτερη έδρα θα έχουμε το ενωσιακό γήπεδο, το οποίο ενωσιακό γήπεδο, ας πούμε, δεν υπάρχει πουθενά στον χάρτη τον ποδοσφαιρικό του νησιού μας. Είναι ένα γήπεδο φάντασμα. Και τώρα θα βγει ο φίλος μου ο Σπύρος Άγκρος και θα μου πει: Δημήτρη, πάλι τα ίδια λες. Έχεις καταντήσει γραφικός. Για ποιο ενωσιακό, ρε παιδιά, μιλάμε?

Παιδιά, εντάξει, μην τα θέλετε όλα δικά σας. Να φτιάξουμε το δημοτικό στάδιο και του χρόνου βλέπουμε το νοσιακό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το νοσιακό μπαίνει στην τελευταία σειρά προτεραιότητας. Και αν μείνει έτσι το νοσιακό για ένα χειμώνα ακόμα, αφήστε το. Μαύρη, μαυρίλα πλάκωσε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη Ζάκυνθο. Είπαμε για τα διαρκείας, 250 ευρώ. Είναι στην κυκλοφορία τα διαρκείας, διανέμονται. Σήμερα πήρε ο φίλος μου ο Σάκης ο Γλαβάς ένα διαρκείας. Το 007 πήρα, θυμάμαι πολύ καλά. Άλλος ήθελε το 007, δεν ξέρω αν το πήρε, ο φίλος μου ο Νικός ο Μούσουρας. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο μεταγραφών, σχεδιασμού. Σήμερα 30 του μηνός, τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Να πούμε ότι η προετοιμασία της ομάδας μας θα αρχίσει στην νομίζω 31 Ιουλίου. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ένα μήνα μπροστά μας ολόκληρο αυτή τη στιγμή. Στο Καρπενήσι, 15 μέρες στο Καρπενήσι. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Τώρα θα πει κάποιος γιατί ενώ οι άλλες ομάδες αρχίζουν στα μέσα του Ιουλίου, αρχές Ιουλίου, εμείς πάμε 31. Αυτό έτσι τα έχει υπολογίσει με τέτοιο τρόπο ο προπονητής και σου λέει ότι εμείς μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου που είναι η σέντρα του πρωταθλήματος θα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, 15 Ιουλίου θα ξεκινήσει πρώτα η προετοιμασία εδώ στη Ζάκυνθο. Οπότε λοιπόν τα βάζουμε διαφορετικά τα πράγματα. 31 Ιουλίου ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εκτός νησιού, όμως στις 15 Ιουλίου ξεκινάνε εδώ τα βάσανα στο δημοτικό στάδιο. Επί δημοτικού στάδιου. Και μετά φεύγουμε και πάμε Καρπενήσι. Στις 12 μάλλον θα έχουμε τα 12 του μηνός εργομετρικά. 12 με 14 θα γίνουν εργομετρικές εργασίες. Εξετάσεις, το είπα. Ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά που απαιτούνται για να υπάρχει έτσι πλήρης φάκελος κάθε ποδοσφαιριστή. Αυτό απαιτεί η Λίγκα πλέον. Λοιπόν, στο θέμα των μεταγραφών. Είπαμε, Απόστολος Θήκας είναι η πρώτη μεταγραφή. Από εκεί πέρα έχουμε τον Παναγιωτούδη με τον Νάτσο, οι οποίοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα της Ζακύνθου. Από εκεί πέρα έχουμε τις ανανεώσεις των ποδοσφαιριστών, των τεσσάρων ποδοσφαιριστών, του Γιφτομήτρου, του Σινκ, του Αναστασόπουλου και του Μπαστακού. Έπεται συνέχεια των μεταγραφών, διότι μέσα στον Ιούλιο θεωρώ ότι η ομάδα, ο ΑΠ Ζάκυνθος, η διοίκηση θα φουλάρει τις μηχανές και θα πρέπει να κάνει συνεχόμενες μεταγραφές έτσι ώστε να φτάσουμε τον απαιτούμενο αριθμό που θέλει μια ομάδα, αν και θα αφήσει ο προπονητής και κάποια παραθυράκια ανοιχτά μέσα στον Αύγουστο. Θα τύχουν και καλές περιπτώσεις παιχτών, αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Διονύση Κορονιός, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, παιδί.
0: Καλό μεσημέρι, παιδί μου. Καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
1: Σταράξε.
0: Τι κάνετε?

0: Εκεί στη διοίκηση.
1: Η διοίκηση καλά είναι. Πονοκέφαλο έχει λίγο.
0: Μην έχει πονοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Και εγώ αν ήμουν διοίκηση. Δεν έχω, ναι. Όχι, δεν πούνε για ελέφαντα έπρεπε να παίρνω κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, ας δώσουμε λίγο φρέσκο ρεπορτάζ.
0: Για πάμε. Οπα,
1: αύριο μία η ώρα θα είναι στο νησί για να υπογράψει ο Στίκας, συγγνώμη, ο Νάτσος.
0: Αύριο μία η ώρα το μεσημέρι. Νάτσος. Ωραία.
1: Και Νάτσος. Την Πέμπτη θα είναι με το πρωινό αεροπλάνο ο Παναγιωτούδης.
0: Πέμπτη Παναγιωτούδης, αύριο Νάτσος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, όπως διαβάσατε μαζί μου σήμερα. Μέχρι τις 15 Ιουλίου πρέπει να έχει γίνει η ΠΑΕ.
0: Το είπα προηγουμένως.
1: Αυτό για να γίνει χρειάζονται 350.000 ευρώ.
0: 15 Ιουλίου είπαμε τελευταία.
1: Είναι... Μέχρι τα 150 εκ των οποίων θα πρέπει να μείνουν μέσα για την εγγυητική.
0: Από 450 τα 150 θα μείνουν για την εγγυητική.
1: Ναι. Αυτά κουτσά στραβά η διοίκηση θα τα περιβόρτα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνεις, όταν χρειάζονται αυτά τα λεφτά για να γίνει το μετοχικό κεφάλαιο και η ΠΑΕ, θα παγώσουν οι μεταγραφές.
0: Δεν θα παγώσουν. Δηλαδή, πού να βρεθεί να βρει η διοίκηση μισό εκατομμύριο αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, η μοναδική ελπίδα είναι η κίνηση και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.
0: Για πάμε σε αυτό το κομμάτι τώρα.
1: Αν πουλήσουμε διαρκεία, θα γίνουν μεταγραφές. Αν δεν πουλήσουμε, θα γίνουν μετά τις 15 του Ιούλη.
0: Μάλιστα.
1: Απλά τα πράγματα είναι απλά.
0: Είναι απλά μαθηματικά, παιδιά. Ακούστε. Όπως τα λέει ο Σάκης ο Κορονιός, 350.000 κάκια πρέπει μέχρι τις 15 του μηνός να έχουν μπει στο ταμείο της ομάδας.
1: Πέρα από αυτό δεν είναι μόνο τα 350 χιλιαρικάκια, είναι ρουχισμός, προετοιμασία, είναι πράγματα και άλλα να πληρωθούν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εμείς λέμε τώρα όμως αυτά που επήγουν μέχρι τις 15 του μηνός.
1: Και τα άλλα επήγουν, τι, θα έρθουν κόσμος να κάνουν προετοιμασία, θα έχουμε ρούχα.
0: Ναι, εγώ λέω για την αδειοδότηση σε πρώτη φάση.
1: Ναι, εντάξει, όλα επήγουν.
0: Όλα επήγουν αυτή τη στιγμή.
1: Όλα επήγουν.
0: Άρα λοιπόν, εντάξει, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Πού να βρει τώρα η διοίκηση 500 χιλιάρικα, μισό εκατομμύριο αυτή τη στιγμή.
1: Μα δεν φτάνει.
0: Δεν φτάνει, όχι, δεν φτάνει.
1: Ναι, άμα ήταν μισό εκατομμύριο όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Κάπου θα τσούλαγε βάρκα. Δεν φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν με τίποτα. Ναι, γιατί εγώ σήμερα που καθόμουν εκεί και μου έδειξε αυτό το. Τα χαρτιά που χρειάζονται.
1: Ναι.
0: Με πιάσε κρύος υδρότας. Εντάξει, λέω εντάξει, παιδινό. Okay. Οκ. Μιλάμε τώρα, είναι σαν να πηγαίνουμε με μια καρέτα με έγγραφα και χαρτιά. Έτσι μπορώ να το φανταστώ στο μυαλό μου.
1: Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό.
0: Δεν γίνεται.
1: Αν δεν βρεθούν ανθρώποι να πληρώσουμε να το κάνουν, που έχουμε βρει κατά περίμηση.
0: Ναι.
1: Όταν λέω δεν μπορούμε να το κάνουμε, εννοώ δεν μπορούμε να το κάνουμε σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το κάνουμε όπως μπορούμε.
0: Ναι, έτσι όπως το λες,
1: ναι.
0: Όπως μπορούμε, να το κάνουμε σωστά όμως, να μην έχουμε παρατράγουδα.
1: Ακριβώς.
0: Και μας ξημερώσει.
1: Γιατί
0: καμία.
1: Αν δεν γίνει σωστά μπορεί να βγει μια απόφαση,
0: ναι.
1: Στις 30 Ιουλίου, η Ζάκηθος μεταγραφές μόνο μέχρι 23 ετών.
0: Πάπαλα.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το έχουμε ξαναδεί.
1: Γι' αυτό λοιπόν, ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν τα πράγματα αν δεν βοηθήσει και ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας αγοράζοντας εισιτήρια διαρκείας.
0: Αυτό, αυτή τη στιγμή μόνο αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς. Ναι. Κάτι αστεία που ακούω ότι αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο και θα δούμε να πάρουμε μετά, άμα είναι έτσι παιδιά να δούμε και εμείς άμα θα είναι έτοιμο το γήπεδο και να δούμε μετά να κατεβάσουμε την ομάδα μετά άμα είναι.
0: Ναι.
1: Το τοπικό.
0: Γιατί γάμα
1: εθνική πλέον δεν μπορεί να κατεβεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η προθεσμία είναι μέχρι μεθαύριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε είναι ένα κομμάτι που πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Εννοείται ότι τη μεγαλύτερη πλάτη θα τη βάλει η διοίκηση.
0: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Αν αυτή τη στιγμή τελειώσει η προθεσμία για την Τρίτη Εθνική 3 Ιουλίου.
1: Τελείωσε. Μετά πας στο πικό.
0: Μετά πας στο πικούλι.
1: Έτσι.
0: Πας στο πικούλι. Καλό στο τοπικούλι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί τώρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν. Είναι, διανύουμε μέρες ευθύνης, θα έλεγα.
1: Ακριβώς για όλους.
0: Για όλους. Για όλους.
1: Η διοίκηση την ευθύνη που της αναλογεί θα την κάνει και θα την κάνει και με το παραπάνω.
0: Ναι.
1: Η ευθύνη όμως είναι για όλους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο για τη διοίκηση.
0: Υπάρχει αυτό το άλοθη τώρα που ακούω από πάρα πολύ κόσμο. Κάτσε να δούμε
1: εγώ,
0: το
1: γι' αυτό
0: γήπεδο,
1: το λέω.
0: Να δούμε τι θα γίνει με το δημοτικό
1: στάδιο. Εγώ άκουσα να δει Δημήτρη, δεν θα κουραστώ πάρα πολύ με το να απλά να στείλω ένα χαρτί που να λέει ότι παρετούμε και πάω σπίτι μου. Θα μου πάρει 5 λεπτά και θα βρω την ησυχία μου.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι διατεθειμένος να το κάνω. Αν όμως δω ότι είναι αδιέξοδο θα το κάνω. Mm-hmm.
0: Και ο κόσμος τώρα πρέπει να πάρει και τις ευθύνες που το αναλογούν. Δηλαδή,
1: δεν του αναλογούν ευθύνες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βοηθήσει.
0: Να βοηθήσει, να βοηθήσει.
1: Αν θέλει, αν δεν θέλει, μετά να μην λέει γιατί δεν έχουμε ομάδα στη Β' Εθνική και παίζουμε με τη Μελίμου.
0: Γιατί αν
1: έχουμε ομάδα στη Β' Εθνική, δεν μπορούν να πληρώνουν μόνο 6-7.
0: Υπάρχει μια ευθύνη με την έννοια, υπάρχει μια ηθική ευθύνη. Δεν το λέω εγώ.
1: Okay, ναι, όχι, ευθύνη. Εγώ δεν θέλω να το πάω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό είμαι λίγο πιο προσεκτικό.
0: Ναι, όχι, λέω ηθική ευθύνη με την έννοια ότι είμαστε φίλοι αυτή τη ομάδα αυτή που την αγαπάμε και την στηρίζουμε. Χαρήκαμε, πανηγυρίσαμε, δακρύσαμε.
1: Η ομάδα, ναι. Εάν στηριχτεί τώρα, θα βρει το δρόμο τη να μην έχετε καμία αμφιβολία. Όχι μόνο για φέτος και για αρκετά χρόνια στη Super League 2. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή δεν έχει κάθε χρόνο με το οικοκεφάλαιο και τέτοια πράγματα, ναι, πρέπει να στηριχτεί. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι, γιατί αλλιώς αν είχαμε με το οικοκεφάλαιο τώρα δεν θα μιλάγαμε για τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Θα μιλάγαμε με διαφορετικά, σε διαφορετικό ύφος θα έλεγα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε λοιπόν τώρα για να τα πάμε με απλά μαθηματικά. 350.000 ευρώ χρειαζόμαστε μέχρι τις 15 του μηνός. Mm-hmm. Τα οποία από τις 350 ή 150 θα είναι οι εγκυτικοί που θα μείνουν μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Τα χρήματα. Όταν λοιπόν η διοίκηση πρέπει να ξοδέψει αυτό το ποσό.
1: Κάνα 70 έχουμε χαλάσει μέχρι τώρα.
0: Και 70.000 που έχουν χαλαστεί μέχρι τώρα. Έχουμε μετά
1: και
0: λοιπόν
1: ό,τι χρειαστούμε
0: προετοιμασίες,
1: για
0: ρούχα, προκαταβολές, άλλα τόσα χρήματα 70.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσουμε να κάνουμε την.
1: Το ποσό, χωρίς να το ανακυκλώνουμε πάρα πολλές φορές και να το ανακεφαλαιώνουμε, ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο.
0: Ναι, ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε πλάτη.
1: Αν πουλήσει η ομάδα 400 διαρκείας και μαζέψει 100.000 ευρώ από εκεί, δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Παρέα με 4-5 επώνυμους ζακυνθινούς επιχειρηματίες που τη βοηθάνε και την. Κάποια διαφημιστικά και τέτοια που έχουμε που θα τρέξουν και θα αποφέρουν έσοδο και παρέα και με τα χρήματα που θα βάλουμε εμείς, δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει από τη διοίκηση κάποια σκέψη, κάποιο σχεδιασμό, στρατηγικό σχεδιασμό για το πώς μπορούμε να διαθέσουμε αυτά τα διαρκείας σε κόσμο που μπορεί αυτή τη στιγμή να τα πάρει?
1: Κύριε Πετά, η διοίκηση έχει και δικές τους δουλειές. Πέρα από την ομάδα, δεν έχει μόνο την ομάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ που είμαι ας πούμε ένας ενεργός άνθρωπος που ασχολείμαι πάρα πολύ και το κυνηγάω, έχω πουλήσει 15 διαρκείες ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι. Και θέληση.
1: Και θέληση.
0: Ναι, υπάρχει θέληση. Ναι, υπάρχει θέληση από κάποιον ο οποίος μπορεί να πει θα βοηθήσω και εγώ προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Ακριβώς. Δεν θα προχωρήσει αν δεν υπάρχει συστράτευση.
0: Εννοώ σε αυτό που λες εσύ με την συστράτευση, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο βεληνικές εδώ στο Ζάκηθο.
1: Όχι. Εγώ δεν απευθύνομαι στους μεγάλους επιχειρηματίες. Οι μεγάλοι επιχειρηματίες θα αγοράσουν ένα εισιτήριο διαρκείας.
0: Εγώ δεν λέω να αγοράσουν ένα εισιτήριο διαρκείας. Μπορούν να διαθέσουν όμως στον κύκλο το δικό τους άλλα 10-15 διαρκείας. Αυτό εννοώ.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για τους φιλάθλους της ομάδας.
0: Ναι.
1: Για αυτούς που έρχονται κάθε Κυριακή στο γήπεδο.
0: Ναι. Αυτοί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι θα το πάρουν.
1: Και υπάρχει και το γεγονός ότι είναι και περιορισμένη η χωρητικότητα του γήπεδου.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για 660 θέσεις.
1: Δηλαδή εγώ αν δεν ήμουν φίλαθλος και ήμουν στη διοίκηση, θα είχα πάρει ήδη εισιτήριο γιατί θα κινδύνευα να μείνω εκτός.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Σωστό.
1: Δεν αποτελεί μομφή το ότι δεν φεύγουν τα διαρκείας, γιατί τα διαρκείας δύο μέρες κυκλοφορούν και ο αριθμός που έχει φύγει είναι ικανοποιητικός. Mm-hmm. Απλά χρειάζεται λίγο περισσότερη συστράτευση από όλους. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται το άστο να το πάρω τον άλλο μήνα, γιατί με το να το πάρω τον άλλο μήνα δεν βοηθάς.
0: Τώρα είναι το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που έχεις διάθεση να πας στο γήπεδο, καλύτερα
1: ακριβώς
0: να πάρεις το εισιτήριο τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Να το πάρεις τώρα για να μπορέσει και η διοίκηση να ανασάνει.
1: Ακριβώς.
0: Και όπως και να το κάνουμε τώρα, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Οικονομική ένεση είναι τα διαρκείας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, ας περιμένουμε αυτή τη διαδικασία. Γιατί, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τώρα, για την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, θα προλάβουμε αυτή την προθεσμία μέχρι τις 15 του μηνός?
1: Δεν μπορούμε να μην προλάβουμε.
0: Γιατί τώρα έχουμε δύο διαφορετικά κομμάτια, έτσι.
1: Ναι, δεν μπορούμε να μην την προλάβουμε.
0: Ναι, έχουμε την αδειοδότηση από το πρωτοβάθμιο όργανο της ΕΠΟ, έχουμε όμως και την αδειοδότηση από το κράτος, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, που απαιτούνται πάρα πολλά έγγραφα από την.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Okay. Άρα λοιπόν, έχουμε την Διοικούσα Επιτροπή η οποία τώρα έχει συσταθεί.
1: Ναι.
0: Την έχουμε, τα έχουμε αναφέρει τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Και ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία της σύστασης της ανώνυμης εταιρείας, μιας ανώνυμης εταιρείας η οποία γίνεται από την αρχή. Έτσι,
1: ναι.
0: Με νέο αφημί και αυτά.
1: Ναι.
0: Ωραία, οκ. Okay. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Για το, γήπεδο, για το γήπεδο έχουμε καμία εξέλιξη. Τα ανέφερα προηγουμένως.
1: Για το γήπεδο επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα.
0: Mm-hmm. Ωραία, οκ. Okay.
1: Η δική μου αρμοδιότητα, η δική μας αρμοδιότητα, είναι να συστήσουμε ανώνυμη εταιρεία, να φροντίσουμε να υπάρχουν τα κεφάλαια για να συστηθεί η ανώνυμη εταιρεία, mm-hmm. να φροντίσουμε να υπάρχουν κεφάλαια για να υπογράψουν ποδοσφαιριστές, να φροντίσουμε η ομάδα να έχει μια σωστή καθημερινότητα, να φροντίσουμε να γίνουν μεταγραφές, να κάνουμε προετοιμασία. Έχουμε ένα σωρό δικά μας πράγματα να ασχοληθούμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ασχοληθούμε
1: πολύ πιο δύσκολα
0: mm-hmm.
1: και πολύ πιο περίπλοκα.
0: Ωραία.
1: Το θέμα της αδειοδότησης, συγγνώμη, της, του γηπέδου, είναι αποκλειστικά του Δήμου. Θέμα δεν είναι δικό μας.
0: Δήμου, ναι.
1: Εγώ προσωπικά πάντως, άμα θέλω να σου πω τη δική μου γνώμη, είναι τόσα τα άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν, που δεν μου δίνουν το χρόνο να σκεφτώ το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Σωστά, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Γιώργος Κορονιός. Καταλαβαίνετε λοιπόν, okay, έχουμε το θέμα των μεταγραφών, αλλά το θέμα που επήγει αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου πρέπει να έχει συσταθεί η ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ. Μέσα σε αυτό το μετοχικό κεφάλαιο τα 150.000 θα είναι η εγγυητική επιστολή. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα προσπαθήσει να τα μαζέψει η διοίκηση. Όμως η διοίκηση ταυτόχρονα πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα, να πληρώσει προκαταβολές παιχτών, να πληρώσει προπονητικά team, να πληρώσει ξενοδοχεία, ηματισμό, διανυκτερεύσεις εκεί που θα πάμε στην προετοιμασία. Οπότε λοιπόν, όπως το είπε προηγουμένως ο Σάκης ο Κορονιός, θα ξεπεράσουμε τώρα μέχρι τις 15 του μηνός το μισό εκατομμύριο ευρώ. Άρα λοιπόν, η μόνη διέξοδος, οικονομική διέξοδος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι από τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία έχουν τεθεί στην κυκλοφορία. 250 ευρώ παιδιά, να πάρετε ένα εισιτήριο τώρα που το έχει ανάγκη η ομάδα. Μην το αφήνετε για το Σεπτέμβριο, γιατί το Σεπτέμβριο μπορείτε να το βρείτε το διαρκείας, όμως ίσως να έχει χαθεί το τρένο, με ότι αυτό συνεπάγεται, έτσι.

Εγώ θα έλεγα να βάλω τίτλο «Ώρα ευθύνης». Ώρα ευθύνης όλων μας για την ομάδα της Ζακύνθου, ώρα ευθύνης για τη διοίκηση, ώρα ευθύνης για το Δήμο, για το γήπεδο, ώρα ευθύνης για τους φιλάθλους της ομάδας που πρέπει να βάλουν και αυτοί πλάτη. Πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση όλων όσων είναι δίπλα στο σύλλογο. Η διοίκηση από τη δική της πλευρά πρέπει να κάνει τα απαραίτητα έτσι ώστε μέχρι τις 15 του μηνός να έχει συσταθεί ανώνυμη εταιρεία και να υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να μπορέσουμε να πάρουμε την συγκεκριμένη αδειοδότηση. Απαιτούνται πάρα πολλά δικαιολογητικά και χρήματα. Από την άλλη, ο Δήμος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάπλασης του Δημοτικού Σταδίου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Και από την άλλη, ο Φιλάθλος Κόσμος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει αγοράζοντας ένα διαρκείας 250 ευράκια, έτσι ώστε να αναστάνει η διοίκηση που πρέπει να δώσει λεφτά σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Σε προκαταβολές παιχτών, σε προετοιμασία, σε ηματισμό και πάρα πολλά άλλα. Άρα λοιπόν, το ξαναλέμε, ώρα ευθύνης. Λοιπόν, Νάτσος και Παναγιωτούδης θα βρίσκονται στη Ζάκυνθο. Αύριο ο Νάτσος, μεθαύριο ο Παναγιωτούδης. Έχει υπογράψει ο Στίκας. Έχουμε 4 ανανεώσεις παιχτών. Αλλά για να υπάρχει συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει και το απαιτούμενο ρευστό. Λοιπόν, βάζουμε μία ανωτελεία για το θέμα της Ζακύνθου. Έχουμε Μουντιάλ, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω μόνος με το Μουντιάλ. Αν μας ακούει ο φίλος μου ο Σπύρος, να πάρει ένα τηλέφωνο να αναλύσουμε λίγο αυτά τα πατατράκ που έπαθαν οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις, η μεγάλη δύναμη που λέγεται φυσικά Γερμανία, η τετράκης παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία αποκλείστηκε από την Παραγουάη, και η Ολλανδία, αυτή η μεγάλη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που μπορεί να μην έχει πάρει Μουντιάλ, όμως με μια δύναμη από μόνη της αποκλείστηκε από το Μαρόκο.

Εντάξει, ζούμε, θα έλεγα, μεγάλες στιγμές παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα οι ομάδες, η φάση των νοκάου του παιχνιδιών δημιουργεί, έτσι θα έλεγα, έντονα συναισθήματα σε όλους μας. Βέβαια μπορεί η Ελλάδα να μην είναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν αποκλείεται από τη διοργάνωση η Γερμανία, τα Panzer, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει, θα έλεγα, υπάρχουν έντονα συναισθήματα. Τώρα βέβαια τα μέσα ενημέρωσης της Γερμανίας ταχώνουν. Η τελευταία ταπείνωση, λέει εδώ πέρα, ένα ακόμη φιάσκο. Τα γερμανικά μέσα ήταν αμήλικτα απέναντι στην εθνική ομάδα της χώρας, τα οποία μέσα τα έχωσαν στη Mannschaft.

νύχτα ταπείνωσης, μάλλον πρωί ταπείνωσης λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, να δούμε τι λένε εδώ οι εφημερίδες. Η Bild στην πρώτη σελίδα της χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως καταστροφικό και πρόσθεσε η γερμανική ομάδα ήταν αργή, βαρετή και λιθαργική. Σωστό. Η Süddeutsche Zeitung, η μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα του Μονάχου, επανέλαβε αυτό το συνέστημα με τίτλο «Την τελευταία ταπείνωση». Ο αγώνας έμοιαζε σαν κάποιος να είχε πατήσει το κουμπί της αργής κίνησης. Η Γερμανία, η οποία δεν είχε κάνει ούτε μια πιστική εμφάνιση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μετά τη συντριβή με 7-1 επί του μικρού Κουρασάο, τώρα επιστρέφει σπίτι με ένα απολύτως άξιο εισιτήριο επιστροφής, πρόσθεσε η Zeitung του Μονάχου. Από τη μεριά της, η Kicker ανέφερε πως ο αποκλεισμός από την Παραγουάη ήταν μια παραδοχή αποτυχίας για το γερμανικό ποδόσφαιρο και για τον Νάκελσμαν. Και συμπλήρωσε για τρίτη συνεχόμενη φορά, η εθνική ομάδα της Γερμανίας δεν κατάφερε να φτάσει στους 16 ενός παγκοσμίου κυπέλου. Αυτή είναι μια παραδοχή αποτυχίας και απόδειξη ότι η Γερμανία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι λόγοι είναι πολύ άριθμοι και θα ήταν πολύ απλοϊκό να αποδώσουμε την αποκλειστική ευθύνη για αυτή την αποτυχία στον προπονητή μας. Πολύ κράξιμο εδώ από τους οπαδούς της Γερμανίας. Ο πρόεδρος της Παραγουάης κήρυξε την 3η, 30 Ιουνίου, εθνική αργία μετά την πρόκριση επί της Γερμανίας. Πια η Παραγουάη. Βαρετό ποδόσφαιρο αυτή η Γερμανία, ρε. Πολύ βαρετό.

Είχαμε και τον αποκλεισμό της Ολλανδίας. Μου άρεσε η ομάδα της Ολλανδίας, δεν ήταν κακή, αλλά έπεσε πάνω σε μια ομάδα που λέγεται Μαρόκο, η οποία πραγματικά έτσι παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και μας εκπλήσει ευχάριστα.

Γι' αυτό είναι ωραία αυτά τα παιχνίδια των νοκάουτ αγώνων. Είπαμε στο γύρο των 32, Νότια Αφρική, Καναδάς 0-1, Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1. Καναδάς και Βραζιλία έχουν περάσει. Γερμανία, Παραγουάη 1-1, 3-4 στα πέναλτι, η Παραγουάη πέρασε. Ολλανδία, Μαρόκο 1-1, 2-3 στα πέναλτι, το Μαρόκο πέρασε. Σήμερα 8 ώρα το απόγευμα, Αχτή Ελεφάντος του Νορβηγία. Στις 12 το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί, Μεξικό ή σημερινός. Και αυτό είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι. Ο καφές σου έχει κρύο. Λοιπόν, όπως σας είπα, 3 και 4 περίπου θα πρέπει να κλείσω την σημερινή εκπομπή. Για 2-3 μέρες θα συμβαίνει αυτό. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μείνατε ως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθος, στο El Clásico.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη διάθεση, τη θέληση να μείνετε αυτό το απόγευμα της 3ης 30 το μηνός, 30 Ιουνίου 2026. Ευχαριστώ από καρδιάς και τους υποστηρικτές μας, όπως είναι η Ταβέρνα Διαχρόνικος Ασκουλικάδο Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντεν Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία και Κινησιοθεραπεία Πελματογράφημα, το Κρεοπωλείο Πήλικα, Κάλβο 73, Καλλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, μέσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης Άγγελο Ζάρου 50, Βένους, Βίσμπα στο Τσελεβί Θοδωρής Ξένος, Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιο, όπου είναι διοικητήριο, Εμπορική και Εγκλαβαζνίου στου Πάγκελ Μάριου στην Αγριλιά, Στρωματοπία Ζάκη του Σοκάτου Γεραγαρίο, Παναγιώτη Στράνη, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανση, Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι, Γκίσμο στο Ανακερικό, Web Εφαρμογέ Ψηφιακέ Διαφημίσει, Οικολογική Γεωργική, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρζελης στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αυζάκυνθος, Δημοτικό Στάδιο, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων και Παγωτά Κρικρή στην ίδια διεύθυνση, στα Καμπασέικα στο Μουζάκι, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση Δρόμος Αεροδρομίου, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης Αλεξανδρόμου 83, Κάντο Λαμπή Κωνστάδης Καραμαλίκης Πλυντήριο Αυτοκινήτων. Μαζί μας πάντα ο Άλεξ Φρούτ, ο φίλος μας ο Αλέκος Καλογέρης στην Καμάρα και Λαζάρο και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουτσά Μαρτινέγου 6 και στα Τουρέικα, φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής Κινήσης Δραγώνας, πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας στην οδό Λαμπρουζίβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Δάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, η αλλοτεχνική εργασία Γιάννη Κάγκελα και Μάγκο Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς. Οπότε λοιπόν, από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

Yeah, boogie woogie. No more rest. We don't have to see him.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
6: Ερμής
5: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κι αν είναι η σύμβαση που όλα τα αρπάζει σαν μια συνήθεια όπως παλιά, κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: πρώτο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
6: Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
8: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
11: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Αλιφαντή. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αρχικά αναζητούνταν 4 άτομα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν από τις αρχές. Επικοινώνησαν μαζί τους και είπαν ότι τη στιγμή της κατάρρευσης του κτηρίου δεν βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατάρρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης που γίνονταν σε παρακείμενο διόροφο κτίσμα, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτηρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Η αστυνομία αναζητά επίσης τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτήν την ώρα στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτής για να απομακρυνθούν προς το μόνιμο γήπεδο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκτός ελληνικού εδάφους εξελίσσεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για προληπτικούς λόγους έχουν ληφθεί μέτρα στην ελληνική πλευρά, όπου γίνονται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του ιδίου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητεί ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες, η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τη διεξαγωγή κάποιας συνάντησης υψηλού επίπεδου ή απευθείας συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η Αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί υψηλόβαθμη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Τον Ευαγγελισμό επισκέφτηκε σήμερα ο Γιώργος Μιλωνάκης, δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί, αναφέρει σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου. Είναι μια μέρα πάρα πολύ περίεργη, με πολύ δύσκολα θέματα. Και δεν είναι μόνο η κατάρρευση της πολυκατοικίας που έχουμε στα Πετράλωνα, για την οποία έχετε ενημερωθεί διεξοδικά τις προηγούμενες ώρες και θα ενημερωθείτε και από εμάς, προσπαθώντας όλοι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, αν και περίπου το έχουμε καταλάβει λίγο τι έχει συμβεί. Περιμένουμε τους επισήμους δηλαδή να μας πούν τα απορίσματα θεσμικά από τους ειδικούς. Μην το κάνουμε αυτό το κλασικό που όλοι οι δημοσιογράφοι είναι: αρχαιολόγοι, σεισμολόγοι, πολιτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι.
1: Πολεοδόμοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο, καλό απόγευμα. Στο 210-48-0-170-174 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Σοφία Καλαβρό στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Τζούνος Κούτρας στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα εδώ στον Sky. Να πούμε ότι έχουμε το εξής αυτή την στιγμή. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εκεί έχει βρεθεί σωρός ανθρώπου στο δάσος.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει η περιοχή που είναι στο χωριό Ανθούπολη, στη δυτική, στην κοινότητα Μυγδονία, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, και στην καμένη έκταση εκεί εντοπίστηκε σωρός ανθρώπου. Το μέτωπο πλησίασε τα πρώτα σπίτια του οικισμού, εστάλει και μήνυμα 112, ετοιμότητας του κατοίκου της περιοχής Δερβαίνη.
1: Ναι. Και μήνυμα εκένωσης του οικισμού της Λυτής επίσης από το 112 είχε σταλεί νωρίτερα για να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να φύγουν οι κάτοικοι. Μέχρι στιγμής αυτά που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει επιχείρηση από 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, ενώ υπάρχουν και εναέρια μέσα 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, αλλά παρά το γεγονός αυτό η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη σε αυτήν την περιοχή στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Ξέσπασε δε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, λίγο πριν τις 5, από ό,τι πληροφορούμαστε, εστάλει και το 112 για την εκένωση της περιοχής. Βέβαια, το πιο σοβαρό είναι αυτό που ακούσατε τώρα από τον Χρήστο, ότι στην περιοχή, στη δασική περιοχή αυτής της πυρκαγιάς, που επαναλαμβάνω και η ανεξέλεγκτη, έχει βρεθεί και η σωρός ενός ανθρώπου. Περιμένουμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες από την πυροσβεστική για να έχουμε και συνδέσεις, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει μάλλον αυτή την ώρα στην περιοχή και αν υπάρχει ενδεχόμενο να συνεχίζουν να απειλούνται και οι οικισμοί.
0: Πάμε στον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος έχει περισσότερες λεπτομέρειες από εμάς σίγουρα. Γεια σου, Χρήστο, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν η σωρός του άτυχου ανθρώπου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο χώρο στον οποίο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, εάν ήταν κάτοικος της περιοχής ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία γύρω από αυτόν και από τα αίτια του θανάτου του. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή ως επίσημη ενημέρωση είναι ότι βρέθηκε η σωρός σε ένα χωράφι από το οποίο πέρασε η φωτιά και στην προσπάθειά τους οι πυροσβέστες να κατασβέσουν τις φλόγες και κινούμενοι μέσα στο μέτωπο της φωτιάς εντόπισαν τη σωρό για την οποία, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ούτε ταυτοποίηση αλλά ούτε και αίτιο θανάτου. Αν δηλαδή έχασε τη ζωή του άνθρωπος αυτός λόγω της
0: ούτε πυρκαγιάς, υπάρχει κάποιος αγνοούμενος, Χρήστο, έχει δηλωθεί κάποιος αγνοούμενος.
2: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι στιγμής όχι. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι η πυρκαγιά στην οποία φτάνουμε και την βλέπουμε από μακριά, καθώς βγάζει πάρα πολύ μαύρο καπνό, που είναι ορατός ακόμα και από τις παρυφές της Θεσσαλονίκης, πρέπει να σας πω ότι ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι, σε μια χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Δερβενίου. Από εκεί, χωρίς να απειλήσει σπίτια και ένα ξενοδοχείο που υπάρχει στην περιοχή, κινήθηκε προς την περιοχή της Λυτής. Τα τελευταία 90 λεπτά, θα πω, έχουν εκδοθεί και έχουν σταλεί 2 προειδοποιητικά μηνύματα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, Λίγο πριν το κλαμπινγκ με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
2: Είμαστε δηλαδή στην βόρεια ανατολική πλευρά, βόρειο-δυτική πλευρά μάλλον της Θεσσαλονίκης, έξω από τον ορεινό όγκο του Ωρεοκάστου, προς τη Λυτή που είναι στην κατεύθυνση του Λαγκαδά για τους γνωρίζοντες και για όσους μπορούν να προσανατολιστούν γεωγραφικά. Ωστόσο, έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από την πλευρά της πυροσβεστικής. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες έγκυρες για την καταστροφή σπιτιών ή γενικότερα υποδομών. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η είδηση για τη Σωρό, που μένει βέβαια να διευκρινιστεί. Υπάρχει σε εξέλιξη μια τεράστια πυροσβεστική επιχείρηση.
1: Μάλιστα.
2: Με τρία αεροσκάφη να πετούν και περίπου 75 πυροσβέστες να επιχειρούν είτε σε πεζοπόρα τμήματα είτε σε συνεργασία με οχήματα, με πυροσβεστικά οχήματα. Φαίνεται ότι αυτό το οποίο κάνει αυτή τη φωτιά πολύ επικίνδυνη είναι ο ισχυρός άνεμος που εξακολουθεί και πνέει εδώ στην περιοχή. Έχουμε από νωρίς το μεσημέρι ένταση ανέμων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, εδώ ανοιχτά, εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος, αυτή η ένταση γίνεται ακόμα εντονότερη.
0: Χρήστο, ολοκλήρωση, συγγνώμη.
2: Όχι, αυτό από εκεί και πέρα θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα αργότερα. Ωστόσο, η φωτιά είναι ορατή ακόμα και από την Νεάπολη της Θεσσαλονίκης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος φτάνει σε λίγο στο σημείο εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Να πούμε επίσης ότι εκτός ελληνικού εδάφους εξελίσσεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα κοντά στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, για προληπτικούς λόγους έχουν ληφθεί μέτρα στην ελληνική πλευρά όπου γίνονται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έχουμε ενημερωθεί, παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Πάμε να δούμε τα νεότερα από την ιστορία στα Πετράλωνα, από αυτή τη δραματική κατάρρευση μιας ολόκληρης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
5: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι να πρωτοπούμε για αυτή την περίπτωση. Το μοναδικό ουσιαστικά το οποίο είναι ενθαρρυντικό ή τυχερό ή θαύμα, όπως θέλετε πείτε το, μια τετράωροφη πολυκατοικία, κτίριο με 7 διαμερίσματα, αρκετούς ενίκους, κατέρευσε στο κέντρο της πόλης και τουλάχιστον χωρίς προς τον παρόν να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος ή κάποιος ο οποίος να απουσιάζει. Νομίζω ότι με αυτή την εξέλιξη μπορούμε να περάσουμε λίγο στις ευθύνες και το τι συνέβη για να υπάρχει αυτή η κατάρρευση. Υπάρχουν 5 κρατούμενοι πλέον υπεύθυνοι για την ανέγερση της νεοανεγυρώμενης οικοδομής δίπλα ακριβώς από το κτίριο που κατέρευσε. Κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων. Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος για παραβίαση κανόνων οικοδομικής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η κατηγορία. Οι πυροσβέστικοι αστυνομικοί από τις καταθέσεις που έχουν πάρει από ενίκους, κατοίκους της περιοχής, αλλά κυρίως από τους ενίκους, είναι ότι από χθες ακούγανε θορύβους και τριγμούς και αστάθεια στην πολυκατοικία τους. Και οι περισσότεροι είχαν πάρει από μόνοι τους την πρωτοβουλία να πάνε σε φιλικά, συγγενικά ή δικά τους άλλα σπίτια.
1: Φοβήθηκαν οι άνθρωποι δηλαδή από χθες και από είχαν χθες αποχωρήσει από τα διαμερίσματα.
5: Υπάρχει μια συνέχεια σήμερα όμως. Ναι. Από τη στιγμή που οι εργασίες ξεκινήσαν πάλι το πρωί, στις 8 παρατέταρτο, κάποιες ώρες αργότερα, κάποια ώρα αργότερα, στις 9 παρατέταρτο, εργάτες που προβαίναν σε εργασίες στο συγκεκριμένο οικόπεδο, χτυπούσαν τα κουδούνια από τους ενίκους και τους έλεγαν να βγουν καλύτερα γιατί υπάρχει πάρα πολύ φασαρία. Και αυτό δημιουργεί με την εύλογη απορία αν από χθες υπήρχε κάποιο πρόβλημα, είχε γίνει κάτι λάθος και είχαν χτυπήσει θεμέλια του παρακείμενου κτηρίου, γιατί αυτό είναι το το σημαντικότερο ή τουλάχιστον το επικρατέστερο, θα σου έλεγα, ενδεχόμενο για τα αίτια της κατάρρευσης. Ναι. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια ουσιαστικά της εξκαφής των θεμελίων, πειράχθηκε κάποιο, χτυπήθηκε, θα σου έλεγα συσσαγωγικά, κάποια βασική κολόνα ή θεμέλιο της, του κτίριου που κατέρευσε. Γι' αυτό το λόγο και οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν και κάποια βίντεο ενδεχομένως από τα κινητά συγγνώμη, των συλληφθέντων ή άλλα ιδιωτικά που τυχόν έχουν τραβηχθεί, πέραν από την πραγματοσύνη που θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Να σας πω ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν, ναι, θα πέσει και η ισόβια κάθεξη στην περίπτωση θανάτου. Τώρα, αυτή που μου συλληφθεί είναι ένας στατικός μηχανικός, έχει κάνει τη στατική μελέτη του κτηρίου. Είναι άλλοι δύο μηχανικοί που λειτουργούσαν σαν εργοδηγοί και ουσιαστικά συντόνιζαν τις εργασίες. Mm-hmm. Και υπάρχει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και μέτοχος μάλιστα και στην εταιρεία που έχει αναλάβει την ενέγερση του συγκεκριμένου κτηρίου. Είχαν αγοράσει το 24 το Δεκέμβριο το συγκεκριμένο οικόπεδο. Υπήρχε μέσα ένα κτίσμα το 1956, κατεδαφίστηκε και αυτό με άδεια το Δεκέμβριο του 25. Ναι. Και εκδόθηκε μια νέα άδεια τώρα το Μάρτιο του 26. Ξεκίνησαν εργασίες πριν από ένα μήνα τον...
1: Της θεμελίωσης δηλαδή της νέας
5: πολυκατοικίας. Ακριβώς, πριν από τουλάχιστον ένα μήνα, το Μάιο δηλαδή. Θεωρητικά έπρεπε να φτιαχτούν κάποια υποστηλώματα προληπτικών μέτρων ασφαλείας, τα οποία φτιάχτηκαν εν μέρη και σε δύο διπλανά κτίρια. Μιλάμε για τυχεία γύρω στα 4 μέτρα περίπου. Mm. Οι αναφορές τώρα των συλληφθέντων είναι ότι και κατά τη διάρκεια της εξκαφής ότι είδαν κάποια μαύρα χώματα που σημαίνει ότι υπήρχε διαρροή από τη δική τους αποχέτευση, κάτι το οποίο φυσικά εξετάζεται, αλλά το δεδομένο τουλάχιστον προς το παρόν είναι ότι επλήγει το συγκεκριμένο κτίριο που κατέρευσε σε, κάποιο σημαντικό στοιχείο της θεμελίωσής του. Κάτι τέτοιο φαίνεται τώρα αν λειτουργήσε επιδραστικά, συνδυαστικά με κάποια διαρροή που υπήρχε και το χώμα είχε μαλακώσει. Αυτό είναι, θα σου έλεγα, μια άλλη εκδοχή, η οποία όμως είναι δευτερεύοντα.
1: Δευτερεύουσα.
0: Παναγιώτη, διακινείται μια πληροφορία ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν μεταβεί κάποιοι υπεύθυνοι, τέλος πάντων, στην πολυκατοικία και είχαν ζητήσει να γίνουν κάποια μέτρα αντιστήριξης. Έχει διασταυρωθεί κάτι τέτοιο?
5: Αυτά τα μέτρα αντιστήριξης τα εξηγούν τουλάχιστον στους ισχυρισμούς τους οι συλληφθέντες. Mm. Ότι φτιάξαν ουσιαστικά κάποια τυχεία στα διπλανά κτίρια υποστήριξης των δύο διπλανών δηλαδή κτιρίων κατά διάρκεια της εξγραφής, όπως προβλέπετε, περίπου στα 4 μέτρα το καθένα. Τώρα, αν αυτά ήταν ισχυρά, ήταν ικανά, αν δεν ευθύνονται ουσιαστικά όμως για την κατάρρευση, γιατί αν επλήγει κάποιο θεμέλιο της ζωνής πολυκατοικίας, κανένα τυχείο δεν θα μπορούσε να την συγκρατήσει μια τέτοιου είδους κάθετη πτώση, κατάρρευση ακορντεών, όπως λένε χαρακτηριστικά στην πυροβεστική διάλεκτο. Μία πλάκα, ο κάθε όροφος ο ένας πάνω στον άλλον, ένα μικρό ντόμινο. Υπάρχουν πάρα πολλές τουλάχιστον λεπτομέρειες που πρέπει να αναλυθούν στη συνέχεια. Το γεγονός είναι ότι ένα κτίριο, αυτό το κτίριο, δεν θα έπεφτε αν δεν γίνονταν εργασίες στο διπλανό. Mm. Δηλαδή κάτι έχει συμβεί εκεί. Φαίνεται ότι έχει πληγεί κάποιος, όπως σας είπα.
0: Ρε παιδί μου, το βασικό ερώτημα είναι, αυτοί που κάναν τις εργασίες δεν το καταλάβανε?
5: Η αίσθηση είναι, η αίσθηση σου λέω, αλλά είναι αίσθηση αυτή τη στιγμή
0: είναι,
5: από τις επικοινωνίες
0: τώρα,
5: που έχω κάνει με πυροσβέστες και αστυνομικούς, είναι το γεγονός ότι από εχθές, μάλλον το ότι προβληματικό συνέβη πρέπει να είναι χθεσινό, οι εργασίες που γίνονταν σήμερα είναι για την διόρθωση του χθεσινού, ενδεχομένως λάθος, και συνέβη αυτό που συνέβη. Δηλαδή, δεν μπορεί την προηγούμενη μέρα όλοι οι ένικοι με δική τους πρωτοβουλία να φεύγουν γιατί άκουγαν τριγμούς, θορύβους, ενδεχομένως και μια μικρή κλίση, αστάθεια, κάτι τέτοιου είδους στην πολυκατοικία τους και την επόμενη ακριβώς να γίνεται η κατάρρευση.
0: Είναι θαύμα που δεν υπήρξε κάποιος
1: μέσα.
5: Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό οφείλεται στην πρωτοβουλία και των ενίκων και αργότερα τις ειδοποιήσεις που είχαν το πρωί.
0: Θαύμα, πραγματικό. Να πούμε, δηλαδή, σε αυτό το χάος, γιατί 7 άνθρωποι έχουν χάσει αυτή τη στιγμή τη ζωή τους, εντός εισαγωγικών. Τη ζωή τους εννοώ, χάσαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, χάσαν τα κοιμήλια τους. Το βασικό είναι ότι δεν χάσαν τη ζωή τους.
5: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες στο σπίτι. ηλικιών. Ναι. Μιλάμε ότι υπήρχαν αρχικά συναγνωμένοι τρεις άντρες, μια κοπέλα φοιτήτρια, μια ηλικιωμένη. Ναι. Ευτυχώς υπήρξαν άμεσες επικοινωνίες και εντοπιστήκαν σόοι και αυλαβείς. Τηρήθηκαν βέβαια όλα τα πρωτόκολλα σε επίπεδο αναζήτησης αγνοωμένων. Mm-hmm. Από όμως και κάτι τελευταίο υποσημείωση για το ξέχασα πριν, που λέγαμε, που μου ερώτησες για τα στοιχεία της υποστήριξης, mm-hmm. τα τυχεία κτλ. Εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, ότι πολλές φορές εδώ εμείς στην Ελλάδα είμαστε ακριβείς στα λάχανα και φθηνοί στα πίτουρα. Σε τέτοια στοιχεία μπαίνει τσιμέντο ταχείας πήξης.
0: Αυτό άκουσα, πήξης, όπως το λες, αυτό
5: το ακριβώς. Το οποίο είναι βέβαια ακριβότερο υλικό. Είναι άλλο λοιπόν να βάλεις υγρό τσιμέντο και άλλο ταχείας πήξης. Οπότε δεν ξέρουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί και σε αυτό το ελαττωματικό ή τουλάχιστον προβληματικό στοιχείο.
0: Μάλιστα. Γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Παναγιώτη Σπυρόπουλος μας έδωσε νομίζω πληρέστατο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στα Πετράλωνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και όλα τα νεότερα αμέσως μετά.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
12: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
13: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
14: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
15: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
17: δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε απανθρακωμένη σε δασική έκταση στην πυρκαγιά που παραμένει σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Δερβαίνι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με ξερά χόρτα, έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και αυτή τη στιγμή απειλούνται σπίτια. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτή να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μια νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Κυραβρύση κοντά στον Ισθμό Κορινθίας σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε επιφυλακή είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά που εξελίσσεται από το πρωί εκτός ελληνικού εδάφους στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες πυροσβεστικής. Τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατάρρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφιση σε παρακείμενο διόροφο κτίριο. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες. Έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Αναζητούνται ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, τόνισε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης παρέμεινε στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
23: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: quizás, quizás.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ 25 λεπτά πριν από τις 6. Έχουμε και άλλη πυρκαγιά. Την ακούσατε πριν από λίγο από την Μαρία Λιφαντή. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου έχει έρθει εδώ να τα μαζέψει όλα. Η φωτιά είναι στην Κορινθία, στον οικισμό της κυρίας Βρύσης. Αλλά μας λέει και ο Λάκης, ο Ξόφτερνος, ότι έχει μεγάλη φωτιά τώρα στις Κεχριές. Είναι το ίδιο σημείο. Συνορεύουν οι κυρία Βρύση με τις Κεχριές. Είναι πάνω από τα λουτρά της ωραίας Ελένης.
2: Η Κυραβρύς είναι ο οικισμός δίπλα σχεδόν στον Ισθμό και πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια της Κορίνθου, και γι' αυτό λοιπόν έχει γίνει η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 55 πυροσβέστες και 17 οχήματα, και θα ενισχυθούν κι άλλο οι δυνάμεις εκεί. Από ό,τι μας ενημερώνουν και από την πυροσβεστική υπηρεσία, χρειάζεται προσοχή, είναι ακροτοδασική έκταση, είναι κοντά σπίτια, αλλά για την ώρα αυτή που μιλάμε δεν απειλούνται οι κατασκευές και οι υποδομές εκεί της περιοχής.
3: Μάλιστα, το 112 επομένως δεν είναι για εκένωση, είναι για εγρήγορση.
2: Το 112 που εκδόθηκε είναι να είναι σε ετοιμότητα εκεί οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτό είναι ως τώρα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η πυρκάγια.
1: Και για την ακρίβεια είναι στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, όπως το έχει στείλει η πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άγιος Δημήτριος, δώστε μου μισό λεπτό. Όχι. Θα το βρω τώρα, ναι.
3: Πολύ κοντά λοιπόν στον Ισθμό. Έλα, Γιώργο.
2: Ξέρετε ότι εσείς λοιπόν που οδηγείτε από την Κόρνθο προς την Πάτρα, βλέπετε αυτή τη φωτιά στο δεξί σας χέρι. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Μπορείτε να κινηθείτε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί
3: και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Ακριβώς. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει κάποιο θέμα για διακοπή κυκλοφορίας ή οτιδήποτε άλλο.
2: Δεν έχει υπάρξει κάποιο θέμα για διακοπή κυκλοφορίας.
3: Να δούμε αν έχει περισσότερα ο κύριος Κώστας Τσίγκας, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσίγκα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Είναι η ώρα λίγο δύσκολη. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν το κέντρο επιχειρήσεων.
3: Προφανώς θα ξεκινήσουμε με την Κόρινθο, αυτό που συζητάμε τώρα.
4: Ναι, όλες οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη παντού, σε όλες έχουν μεταβεί και ένα αέρια μέσα αλλά και πήγες δυνάμεις. Ο συντονισμός γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στο Μαρούσι. Έχει κινητοποιηθεί μονάδες δασοκομάντος, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντικές ομάδες και υδροφόρες των Δήμων, για να μπορούν να σπεύσουν στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορούν να περιορίσουν τις πυρκαγιές όλες που είναι σε εξέλιξη.
3: Μάλιστα. Οι κυριότερες είναι αυτή στην Κόρινθο και η φωτιά στο Ωραίο Καστρό, όπου εκεί υπάρχει και η ανέβρεση μιας σωρού, κύριε Τσίγκα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
4: Δεν έχω κάτι περισσότερο από αυτό. Περιμένουμε την επιβεβαίωση σε αυτό από τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς αν ισχύει, είναι κάτι που μας λυπεί. Βλέπουμε ότι με τα φαινόμενα όλα αυτά και η έντασή τους δημιουργούν καταστάσεις τέτοιες όπου μπορούν να εγκλωβίσουν είτε με τον καπνό είτε με τη θερμοκρασία πληθυσμό, συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορούν να έχουν την ατυχία να βρίσκονται σε μια περιοχή η οποία ξεκινάει μια αγροτοδασική πυρκαγιά.
3: Μάλιστα. Τώρα, στο Ωραίο Καστρό είπατε ότι υπάρχουν και εκεί εναέρια μέσα, παραμένει να είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά.
4: Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Ξέρετε, η ιδιαιτερότητα όλων αυτών των πυρκαγιών, οι οποίες είναι κοντά σε αστικό ιστό, έχεις να διαχειριστείς δύο δεδομένα. Και το ένα το δεδομένο να μην επεκταθεί προς το δάσος, αλλά δίνουμε περισσότερη έμφαση στις κατοικίες, στους οικισμούς που είναι πλησίων, διότι και ο καθένας, και από εμάς και από όλους τους πολίτες, όταν είναι σπίτι του και βλέπει ότι πλησιάζει πυρκαγιά, είναι αυτονόητο να μην θέλει να απομακρυνθεί.
1: Επειδή τώρα, συγγνώμη κύριε Τσίγκα που σας διακόπτω, απλώς επειδή παίρνω απευθείας εικόνα από την Λυτή, είναι από το χωριό Λυτή στο Ωραίο Καστρο, οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια.
4: Υπάρχουν, ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι
1: υπάρχουν
4: αυτό,
1: κάτοικοι οι οποίοι είναι με μάνικες και με λάστιχα πάνω στις στέγες των σπιτιών τους. Είναι
4: ακριβώς
1: πολύ κοντά η φωτιά. Είναι δίπλα στα πρώτα σπίτια του χωριού.
4: Εγώ μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν και μπορεί να μπήκε και σε κάποια αυλή και έχουν σβήσει πυροσβέστες, έχουν μετακινηθεί οχήματα από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και από την Δυτική Μακεδονία και προσεγγίζουν ήδη στο σημείο, δηλαδή είναι και στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, για να προστατευτούν όλες αυτές οι περιουσίες. Αλλά το ζητούμενο είναι να μπορεί να απομακρυνθεί έγκαιρα ο πληθυσμός, διότι έχει βγει και 112, να απομακρυνθεί από τα σπίτια, να αέρια μέσα ήδη επιχειρούν, αλλά και πεζοπόρα τμήματα και εκεί και υδροφόρα οχήματα, τα οποία ψύχουν περιοχές θερμές για να μην έχουμε καταστροφές και σε κατοικίες.
3: Άλλωστε στη Λυτή ήταν και το 112 για εκένωση και όχι για εγρήγορση.
2: Βεβαίως.
3: Έτσι,
4: ακριβώς, έτσι. Ακριβώς.
3: Λοιπόν, πριν σας καλησπερίσουμε, υπάρχει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των πετραλώνων, διότι και εκεί η πυροσβεστική ήταν αυτή που επενέβη πρώτη.
4: Εκεί φαίνεται από πληροφορίες που συλλέχθηκαν ότι όλοι όσοι ήταν δηλώναν κάτοικοι στην πολυκατοικία φαίνεται ότι έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και είναι εκτός, όπως εκτός φαίνεται να είναι και το συνεργείο το οποίο εκτελούσε έργα θεμελίωσης στο διπλανό οικόπεδο. Οι μονάδες όμως της ΕΜΑΚ, οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μεταβεί από την πρώτη στιγμή με μέσα και εξοπλισμό και με δύο σκυλιά τα οποία δειχνηλατούν για να μπορέσουν να εντοπίσουν ανθρώπινη ζωή, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχει ένα μικρό κέντρο επιχειρήσεων που έχει στηθεί εκεί, ένα κέντρο διοίκησης που μπορεί να βλέπατε και στην τηλεόραση, ναι. Που κουβαλούσαν τέσσερις συνάδελφοι κάτι μεγάλο με όγκο. Είναι η σκηνή η οποία στείνει η ΕΜΑΚ για να μπορεί να κάνει ένα δικό της κέντρο επιχειρήσεων απομονωμένο από τον πληθυσμό για να μπορεί να συντονίσει και να μπορεί να διαχειρίζεται κάθε συμβάν. Έτσι έχει γίνει και σε αυτό είναι το πρωτόκολλο τέτοιο που πρέπει από την πρώτη στιγμή σταδιακά, εφόσον αποκλείουμε την πρώτη ζώνη η οποία δεν θα πρέπει να πλησιάζει κόσμος, γιατί είναι βασική προϋπόθεση τα σκυλιά να μην έχουν έντονους θορύβους από γύρω για να μην προσανατολίζονται. Το ίδιο και αν τυχόν υπάρχει ανθρώπινη ζωή κάτω από τα ερείπια, να μπορεί να ακουστεί είτε με τα γεώφωνα είτε με τους αισθητήρες παλμών και με κάποια άλλα εργαλεία που διαθέτει η ΕΜΑΚ, θερμικές κάμερες για να μπορέσουν να αποφύγουν τη ζωή κάτω από τα συντρίμια. Είναι το πρωτόκολλο που γίνεται όταν υπάρχει περίπτωση σεισμού. Αυτό πραγματοποιήθηκε και εκεί.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τσίγκα, να είστε καλά. Απλώς να σας πω για να τοποθετηθούμε λίγο, να ξέρετε και το τι γίνεται με τις πυρκαγιές εκεί στην Κορινθία. Η κυραβρύση είναι στην Κόρινθο, όπως ανεβαίνεις για Αθήνα,
3: ναι.
1: Είναι κοντά στον ισθμό εκεί που βυθίζει τη γέφυρα. Είναι απέναντι ακριβώς. Είναι δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθο. Ανεβαίνοντας προς Αθήνα, τη βλέπετε στο δεξί σας χέρι. Δεν πειράζει που θα κάνω διαφήμιση. Είναι εκεί δίπλα στα Goodies, δηλαδή απέναντι από τα Goodies, τα κλασικά που σταματάγαμε στον ισθμό. Και κατεβαίνοντας βεβαίως, είναι λίγο μετά τη στροφή για την Επίδαυρο. Όπως στρέφεις για την Επίδαυρο, Σπέτσες, Πορτοχέλια κτλ. Είναι σε αυτό το σημείο. Έχει εγκύτητα με τις κυχριές που μας έχει στείλει ο φίλος μας. Έχει κάποια απόσταση βεβαίως. Δεν ξέρω αν εννοεί ότι έχει και άλλη φωτιά στις κυχριές.
3: Ναι.
1: Αν έχει και άλλη φωτιά στις κυχριές, άλλο θέμα.
3: Μάλιστα. Είναι Πευκοδάσος εκεί.
1: Είναι...
3: Επειδή ξέρεις,
1: σε αυτό το σημείο είναι Πευκοδάσος. Από ό,τι βλέπω τώρα από το Google, από τους χάρτες του Google, εκεί στην Κυραβρύση γύρω είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αν είναι από την κάτω μεριά και χριές και τα λοιπά, είναι Πεύκο. Έχει καεί και πέρσι. Είναι πάνω από την Αλμυρή.
2: Η μεγάλη φωτιά της Κορινθίας.
1: Ναι, και τα λουτρά της ωραίας Ελένης. Εκεί έχει πυκνή βλάστηση. Ελπίζω ότι δεν είναι αυτό. Θέλω να πιστεύω. Έχουμε διάλειμμα, Γιώργο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι.
7: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
8: Ερμής.
7: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
9: Ερμής. 91,8 στα FM.
10: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό.
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο

και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: έχουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, γιατί έχουμε σύνδεση με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου. Ο κύριος Τσακίρης είναι μαζί μας. Να τον καλησπερίσουμε, να μας πει πώς έχει κατάσταση. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι στις παρυφές του οικισμού, στα βόρεια της Λιτής. Φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Mm-hmm. 7 εναέρια μέσα επιχειρούν, υπάρχουν πήγες δυνάμεις, οι υπηρεσίες του Δήμου, οι εθελοντικές ομάδες είναι όλοι επιποδός.
0: Πάντως η εικόνα που βλέπουμε εμείς εδώ τώρα από τον Χρήστο Νικολαίδη στην τηλεόραση έχει πυκνό καπνό, πολύ πυκνό καπνό.
1: Έχει πυκνό καπνό, έχουμε ενεργοποιήσει το σχέδιο πολιτικής προστασίας, μεταφέρουμε τον κόσμο, η αστυνομία μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου στο γήπεδο, το οποίο είναι νότια και δεν επηρεάζεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε συστήσει τον κόσμο να μείνει μέσα, να μετακινηθεί όσοι είναι σε πιο, σε πιο κοντινά σπίτια στην περιοχή στο γήπεδο κάτω. Φαίνεται αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ότι είναι σε μια σχετική ύφεση, αλλά υπάρχει αέρας, υπάρχει άνεμος. Mm.
2: Και εκτός από τη σωρό που βρέθηκε, έχει απεγκλωβιστεί και μια γυναίκα.
1: Είναι μια γυναίκα 40 ετών, η οποία βρίσκεται στο Ιπποκράτειο αυτή τη στιγμή, εκτός κινδύνου. Ελέγχεται, είναι υποστενή παρακολούθηση από τους αρμοδίους. Έκανε και μια εκτίμηση η ορειλά και οι παθολόγοι και οι χειρουργοί της είδαν. Επικοινώνησα με τον διοικητή του Ιπποκρατίου πριν από λίγο. Μου τα μετέφερε αυτά. Εκτός κινδύνου είναι. Το ΕΚΑΒ είναι εδώ, περιμένει μήπως παρουσιαστεί μια διαφορετική κατάσταση. Και για τη σωρό και εγώ δεν έχω επίσημη ενημέρωση από την.
0: Ούτε έχει δηλωθεί κάποιος ως αγνοούμενος.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση.
0: Ναι. Έχετε ενημερωθεί απλώς ότι έχει βρεθεί η σωρός ή δεν έχετε καμία. Έχει βρεθεί.
1: Ότι έχει βρεθεί μια σωρό αυτή τη στιγμή στο κέντρο του, στο βουνό επάνω.
0: Στο βουνό. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Τι να πούμε, ελπίζουμε να κοπάσει. Να ξέρετε, έχετε την αγάπη μας και τη στήριξή μας. Από μακριά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Τον βρήκε το Δήμαρχο η κυρία Καλαβρού και μας τα είπε ο άνθρωπος.
2: Πάμε να συνδεθούμε να δούμε. Έχουμε live μετάδοση στην τηλεόραση του Sky από τον Χρήστο Νικολαίδη που βρίσκεται μέσα στην.
0: Πριν όμως, παρακαλώ τον Νίκο, το φίλο μας τον Νίκο τον Περιβολάρη, που μας λέει είναι επιβαίνουν σε ένα πλοίο από τη Μύκονο προς τη Σύρο. Να μας στείλε Νίκο το τηλέφωνο σου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, για να επικοινωνήσουμε. Γιατί λέει ότι έχει βλάβει το Olympic Champion Jet στον καταπέλτη και περιμένουν καμιά ώρα, λέει τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Να τον βρούμε. Αν θέλει, στείλε με το τηλέφωνο σου, Νίκο, για να τα πούμε. Συνεχίζουμε.
2: Και υπάρχει και η δεύτερη φωτιά στην περιοχή της Κορίνθου, στην Κυραβρύση. Στην Κυραβρύση, όπου και εκεί υπάρχει, έχει αποσταλεί μήνυμα 112, όχι για εκένωση, όπως είναι στην περίπτωση του Ρεοκάστρου στη Λίτη, αλλά για εγρήγορση. Γιατί και εκεί η πυρκαγιά πλησιάζει προς τους οικισμούς ή ενδέχεται να λόγω των ανέμων. Σε ό,τι αφορά στο Ρεόκαστρο, έχουμε τη σωρό για την οποία κανείς δεν έχει δώσει διευκρινήσεις, ούτε όπως πολύ σωστά λες κάποιος έχει δηλωθεί αγνώμονος, και μία γυναίκα που, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, 40 ετών, με εγκάβματα η οποία απεγκλωβίστηκε.
0: Ο Κώστας λέει: πρόπερση λέγαμε τα ίδια, πέρυσι τα ίδια, φέτος τα ίδια, όπως κάθε χρόνο. Είμαι 41 ετών και δεν έχω δει έναν να παίρνει μέτρα προστασίας 3 μήνες πριν, αλλά τι ψάχνουμε. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται και μέτρα αυτοπροστασίας δικιάς μας. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ξαφνικά εκεί που κάθεσαι έρχεται ένα μπουρίνι 9 μποφόρ. Ξαφνικά εκεί που την φάγανε και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, τους έκανε 41 βαθμούς μήνα Ιούνιο στη Γερμανία. Έχει αλλάξει το πράγμα. Είμαστε σε άλλη πίστα. Πρέπει όλοι μας να το αντιληφθούμε.
2: Επίσης, πυρκαγιές στη χώρα είχαμε. Έχουμε και θα έχουμε.
0: Σκέψω ότι πυρκαγιές, διάβαζα ότι είχε πυρκαγιές και στη Γερμανία. Mm-hmm. Οι Γερμανοί δεν έχουν πυροσβεστικά αεροσκάφη. Διότι δεν έχει παραστεί ποτέ τέτοια ανάγκη.
2: Δεν έχει χρειαστεί ποτέ να τα χρησιμοποιήσουν. Ναι. Σωστά.
0: Και ευτυχώς ελπίζω ότι το έχει κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι το έχει ανακοινώσει κιόλας. Ότι έχει δεσμεύσει αυτά τα καινούργια τύπου Καναντέρ. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι οι παραγγελίες θα πολλαπλασιαστούν.
2: Όχι, και θυμάμαι τότε που λέγονταν από την κυβέρνηση ότι θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα λάβουμε. Θα τα πάρουμε.

0: Έχουμε, Γιώργο μου, τι έχουμε.
1: Νέο 112 για την πυρκαγιά στην Κορινθία. Οι κάτοικοι των οικισμών Φιλοθέ και Θημαριώνα να μετακινηθούν προς την περιοχή Ξυλοκέριζα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, οι κάτοικοι των οικισμών Φιλοθέ και Θημαριώνα να μετακινηθούν προς Ξυλοκέριζα. Υπάρχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή του και γι' αυτό έχουμε και το 112.
2: 112 για εκένωση, πια, για εκένωση. Και όχι για εγρήγορση,
1: ναι.
2: Όπως ήταν τον
1: Άγιο Δημήτριο εκεί ήταν για ετοιμότητα. Τώρα είναι για εκένωση.
0: Φιλοθέ, Κορινθία, για να δούμε. Όχι. Να το βρω που είναι και αυτό.
1: Είναι αυτή η περιοχή εκεί πέρα, όπως είπες, που στρίβουμε για Επίδαυρο και μετά για τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Θημαριώνας λέγεται το.
1: Ναι.
2: Ποιες είναι οι περιοχές, Γιώργο,
1: Θημαριώνα. Θημαριώνα και Φιλοθέ. Είναι μικρή οικισμή εκεί στην περιοχή της Κορινθίας.
2: Μάλιστα.
0: Θημαριώνας είναι, ναι, είναι πάνω από τις Κεχριές.
1: Αυτό.
0: Ο Θημαριώνας είναι πάνω από τις Κεχριές.
1: Αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Μία είναι η φωτιά.
0: Άρα είναι να πάνε προς τα πού.
1: Προς Ξυλοκέριζα.
0: Προς Ξυλοκέριζα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα η φωτιά είναι πάνω από τις Κεχριές, όπως μας είπε ο φίλος μας, ο Ξόφστερνος.
2: Είναι το ίδιο σημείο που είχε καεί και πέρυσι, δηλαδή.
0: Είναι σε κοντινό σημείο που είχε καεί και πέρυσι.
2: Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό στο ενδιάμεσο και έχει και σπίτια διάσπαρτα.
1: Πάρα πολλά. Είναι και ο δρόμος
2: αρκετά σπίτια. Και γι' αυτό και το εκένωση.
0: Είναι ένα κομμάτι που είναι κοντά στην Αθήνα, είναι κοντά στην Αλμυρή, είναι κοντά στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Έχει πολλή κίνηση η περιοχή εκεί και από ανθρώπους από την Κορινθία. Δηλαδή, ένας που δουλεύει στην Κόρινθο μπορεί άνετα να ζει εκεί.
2: Μάλιστα.
0: Είναι κοντά, δίπλα.
2: Είναι
0: σαν
2: προάστιο. Δηλαδή.
0: Είναι σαν προάστιο της Κορινθού. Μάλιστα, ελπίζουμε να λήξει το θέμα εκεί γιατί είναι σοβαρό.
2: Πάντως, Γιώργο, επιχειρούν και εκεί ένα αέριο, έτσι.
0: Δεν έχει κλείσει τίποτα κανένα δρόμο.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί για κλείσιμο Εθνικής Οδού ή του δρόμου προς Επίδαυρο. Εκεί επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, αλλά και πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
1: Και από ό,τι μας είπαν από την πυροσβεστική, μπορεί και να ενισχυθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Καραμιτζόγλου ενημερώνει ανά πάσα στιγμή. Η Ιώνα μας ρωτάει, με αυτό θα κλείναμε σήμερα την εκπομπή μας, έτσι και αλλιώς. Αφού σας πω ότι έχει μια μεγάλη ανάσχεση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί στη Χαλιβουργική, στον Ασπρόπυργο, ότι αν φορτώνει σιγά σιγά η Αττική Οδός, η Κηφισίας άνοδος κάθοδος και η κάθοδος στη μεταμόρφωση της Κηφισού, θα κλείναμε με το γεγονός ότι είναι μια μέρα έτσι περίεργη για μας εδώ στον Sky σήμερα. Σήμερα παραιτήθηκε ο διευθυντής μας ο Βασίλης Χιώτης από το ραδιόφωνο του Sky για προσωπικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και θέλουμε να του πούμε και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είχαμε μια συγκλονιστική συνεργασία μαζί του, η αλήθεια είναι.
2: Και άριστη σχέση.
0: Άριστη σχέση. Είναι από τους φίλους μας πια ο Βασίλης, όπως και η Σία που έφυγε πριν από μεγάλο χρονικό, πριν από ένα μήνα. Ήμασταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί εδώ σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχουμε περάσει πολλά, προφανώς δεν θα χαθούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια αλλαγή για όλους μας αυτή.
2: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα προσέφερε.
0: Και με αγάπη τον αποχαιρετούμε.
2: Και καλή του συνέχεια.
0: Και καλή συνέχεια και σε εμάς, δηλαδή. Ο Γιαννάκος μου εδώ, επειδή έλειπε πολλές μέρες το Πάσχα, θα είναι μόνος του τις επόμενες μέρες.
2: Το Πάσχα γεννήσανε.
0: Ναι, έτσι είχαμε συμφωνήσει.
2: Έτσι είχαμε συμφωνήσει.
0: Γιατί δεν τα λες στον αέρα, να πω την αλήθεια.
2: Ναι, τι είχαμε.
0: Λέω πουθενά ψέματα.
2: Όχι, δεν λες ψέματα.
0: Τότε.
2: Ναι, αλλά δεν είναι οι μέρες του Πάσχα.
0: Τις μέρες του Πάσχα έλειπες πολύ, είπαμε. Και κρατήθηκα κι εγώ και φεύγω αύριο. Γεια σας. Τα λέμε Δευτέρα πρώτο ο Θεός.
2: Μετά θα φύγω εγώ.
0: Θα δούμε. Αναλόγως τα γεγονότα. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεγονότα,
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε. Για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τάφινα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus.
20: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
21: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
22: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
21: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
22: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
23: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
24: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στο Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM. All right, y'all ready for this, man? Yeah. Oh yeah. Turn up the rhythm. Yeah. Job one.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Το πύρινο μέτωπο αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκε ισορρός ενός άνδρα από πυροσβέστες σε δασική έκταση. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με ξερά χόρτα και έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Βρύση Κορινθίας, όπως ανέφερε εδώ στον Sky ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχει μεταβεί επί τόπου το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Η πυρκαγιά αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί σε ρεματιά, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν καλλιέργειες. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία και οι γυροδρόμοι οι οποίοι παρέμειναν κλειστοί από το μεσημέρι. Σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων καθώς και κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του το πρωί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Για επικοινωνιακό σόου του κυρίου Μητσοτάκη έκανε λόγο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τα Δωδεκάνησα όπου βρίσκεται σε περιοδία. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Τον Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον Ευάγγελο Μπακέλα ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η επιλογή των προσώπων βασίστηκε σε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά από προηγούμενη ψηφοφορία στον Άριο Πάγο και τη Βουλή. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες που αφορούν τη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε πολιτική δίωξη και προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου της ως συνηγόρου των οικογενειών των θυμάτων. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε σήμερα ο Γιώργος Μιλωνάκης 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε ανάρτησή του, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Εκτός συνόρων, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία από το κύμα καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής. Από αύριο το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, ενώ την Πέμπτη προβλέπονται νεροποντές και στην κεντρική Ιταλία. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι σε πτήση βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας από τη Βαρσοβία προς το Τελ Αβίβ, όταν ο πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος το σήμα αεροπειρατείας. Λίγο αργότερα ο ίδιος ενημέρωσε ότι επρόκειτο για λάθος και ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην πτήση. Ωστόσο, οι Ισραηλινές αρχές ενεργοποίησαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, ενώ αποφασίστηκε να μην συνεχίσει την πορεία του προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και τελικά επέστρεψε στη Σόφια της Βουλγαρίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 3 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα παίζουν Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέλαβε ο Αντώνιο Μίγκελ Καρντόσο. Στο τένις, με 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκαρη της Κλάρα Τάουσον στον πρώτο γύρο του τουρνουά Wimbledon. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την τρομακτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στην καρδιά της Αθήνας, στα Πετράλωνα. Αρχικά επικράτησε πανικός για τυχόν εγκλωβισμένους στα 7 διαμερίσματα, ωστόσο οι εργασίες θεμελίωσης και οι κραδασμοί είχαν θορυβήσει τους ενίκους που είτε απομακρύνθηκαν νωρίτερα, είτε την τελευταία στιγμή. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση της πρώτης ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και αυτό σε συνθήκες απόλυτης ησυχίας, καθώς προσπαθούσαν να εντοπίσουν αν υπάρχουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Πάμε να τα ακούσουμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: κατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα πέφτει σαν χάρτινος πύργος.
2: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της, δεν γίνεται χαλάσματα.
1: Το κτίριο καταραίει πλήρως, αφήνοντας πίσω του συντρίμια, σκόνη και φόβο για εγκλωβισμένους.
3: Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
4: Και είδα ξαφνικά που έβγαλε μια σκόνη και αυτό είμαι στο σπίτι, εδώ πιο κάτω με εγώ, ας πούμε.
5: Άκουγα το θόρυβο το μεταξύ που έπεφτε εκεί και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε, του γνωρίζω, γιατί μένουν εκεί. Και φύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβε, λέει μια κοπέλα, ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη μα.
1: Εικόνα που καταγράφει το drone του Sky αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Ολόκληρος όγκος κτηρίου έχει μετατραπεί σε ένα ενιαίο πεδίο από ερείπια.
6: Η εικόνα είναι πραγματικά πρωτοφανής αυτό που συνέβη στην καρδιά της Αθήνας.
7: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια, δεν ενημερώθηκα για τίποτα, για την κατάσταση του κτηρίου, το τρίτη άρτη. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν τα ξέρω αυτά, αλλά δεν με ενημέρωσε κανένας.
6: Δεν σας ενημέρωσε κάποιος. Είχατε και το σκυλάκι σας εκεί πέρα μαζί.
7: Το σκυλί ήμουν ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
1: Κάτω από τα χαλάσματα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 4 εγκλωβισμένους αγνοούμενους. Κάθε λεπτό μετράει.
8: Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες με τους πυροσβέστες να σκύβουν πάνω από τα χαλάσματα και να προσπαθούν να ακούσουν κάτι, να ακούσουν έναν ψήθυρο, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει προκειμένου να φτάσουν στους εγκλωβισμένους ανθρώπους.
1: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και η πρώτη ΕΜΑΚ ερευνούν σπιθαμί προς σπιθαμί το ισοπεδωμένο κτίριο.
6: Βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Βλέπουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό να βρίσκονται πάνω ακριβώς από τα χαλάσματα.
1: Διασώστες κινούνται με απόλυτη προσοχή πάνω στα συντρίμια, αναζητώντας ίχνη ζωής. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Στα ερείπια της πολυκατοικίας, η επιχείρηση διάσωσης απαιτεί απόλυτη σιωπή. Κάθε κίνηση γίνεται με χειρουργική ακρίβεια.
9: Ακούσαμε από τα μέσα και ήρθαμε. Μήπως χρειαζόταν να συνεισφέρουμε σε κάτι, αν και βλέπουμε εδώ είναι όλοι οι υπεύθυνοι που χρειάζονται.
1: Στο σημείο βρίσκεται επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου και ο ΔΔΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση φαίνεται να συνδέεται με εργασίες εξκαφής σε διπλανό κτίριο στην οδό Αλκμίνης 20. Στο οικόπεδο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανέγερσης νέου κτιρίου, με εξκαφές και βαριά μηχανήματα στο σημείο. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, η διπλανή πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 είχε αρχίσει να εμφανίζει έντονη κλίση.
10: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
1: Η τετραόροφη πολυκατοικία αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα.
8: Όταν κατέρευσε όλο αυτό το κτίριο, μας περιέγραψαν έναν ήχο σαν να έχει πέσει βόμβα. Ήταν χαρακτηριστική η φράση που μας είπε ένας από τους κατοίκους.
1: Οι πυροσβέστες δεν σταμάτησαν να απομακρύνουν συντρίμια.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πολυκατοικία κατέρευσε τμηματικά και οι 3 από τους 4 ενίκους κατόρθωσαν να βγουν άμεσα από το κτίριο, ενώ εντοπίστηκε και η φοιτήτρια που παρέμενε για ώρα αγνοούμενη. Οι αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή. Στο σημείο έσπευσε και ο αρμόδιος της πολεοδομίας για να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας.

0: Στα Πετράλων ενεργοποιήθηκε σήμερα το πρωτόκολλο για συνθήκες σεισμού, καθώς στην αρχή υπήρχε η αίσθηση, μέχρι να γίνουν και οι αναγκαίες επικοινωνίες, ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον Νίκο Μαλιαράκη.
1: Αυτές είναι και οι εικόνες που συνεχίζουμε να παρακολουθούμε, καθώς πριν από λίγο άνοιξε και ο δρόμος, αποχώρησαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και βλέπετε μια εικόνα στην οποία παρακολουθούμε από νωρίς το μεσημέρι και την οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κυρίως σε πόλεμες ζώνες, με κτίρια τα οποία κατεδαφίζονται ουσιαστικά, αλλά και χώρες στις οποίες πλήττονται από πολύ ισχυρούς σεισμούς. Εικόνες πρωτοφανείς, σκηνές χάους, άνθρωποι που έμαθαν τι συνέβη, πολλοί από αυτούς και από την τηλεόραση, και αναζητούσαν αγωνιωδώς τους συγγενείς τους, ιδιοκτήτες που είδαν σε μία στιγμή μπροστά στα μάτια τους το σπίτι τους να καταραίει, ενώ πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν την τελευταία στιγμή. Αρχικά υπήρχαν λοιπόν πληροφορίες για 4 αγνοούμενους. Για πάνω από 6 ώρες βλέπαμε τους άνδρες της ΕΜΑΚ να επιχειρούν στα χαλάσματα ώστε να βρουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής. Όλα γινόντουσαν με χειρουργική ακρίβεια. Τους βλέπαμε να ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια κάτω από τα συντρίμμια, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αλλά και θερμικών καμερών και drone. Παράλληλα είχαμε και μια δεύτερη έρευνα όμως, με τους αστυνομικούς να αναζητούν μέσω τηλεφώνου όσους δεν είχαν εντοπιστεί και όσοι φάνηκε τελικά ότι δεν βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην πολυκατοικία. Ευτυχώς φάνηκε ότι βρίσκονταν εκτός άλλη στις δουλειές τους, ενώ μια κοπέλα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ήταν η τελευταία για την οποία υπήρχε αυτή η αγωνία. Εντοπίστηκε, έκανε τις διακοπές τους και φυσικά ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος.
2: Ευτυχώς, και έχει σημασία που το λες, διότι είναι θαύματο ότι γλίτωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στα διαμερίσματά τους. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, διότι το έχεις ψάξει. Τους ενημέρωσαν οι μηχανικοί από τη διπλανή οικοδομή ότι κάτι συμβαίνει, κάτι έχει πάει λάθος, φύγετε? Οι ίδιοι οι ένικοι είδαν την πολυκατοικία να έχει πάρει μία κλίση, κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και απομακρύνθηκαν?
1: Να πούμε αρχικά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίας ανέγερσης πενταόροφης πολυκατοικίας πίσω ακριβώς από την πολυκατοικία που κατέρευσε. Συνεργεία λοιπόν, οι συνεργεία είχαν αρχίσει να σκαβούν προκειμένου να τοποθετήσουν θεμέλια στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε μέχρι αυτήν τη στιγμή και εξετάζονται και από τις αρχές, δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση για την επικινδυνότητα της κατάστασης.
2: Αυτό άρα που από μόνοι τους οι άνθρωποι το κατάλαβαν.
1: Οι ένικοι αλλά και συγγενείς τους. Ναι, μια ηλικιωμένη γυναίκα, όπως μας είπε η κόρη της, αντιλήφθηκε ότι η πολυκατοικία είχε αρχίσει να παίρνει μια πολύ επικίνδυνη κλίση. Ενδεχομένως εντόπισε και κάποια ρογμή. Αμέσως επικοινώνησε με την μηχανικό της πολυκατοικίας, η οποία βρέθηκε στο σημείο. Τους είπε ότι πρέπει να εκκαινώσουν άμεσα την πολυκατοικία και τότε ξεκίνησαν οι ίδιοι ένικοι που αντιλήφθηκαν το τι συμβαίνει να χτυπούν κουδούνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ενδεχομένως έσωσαν και τις ζωές των γειτόνων τους. Άρχισαν να τους χτυπούν τα κουδούνια και να τους ειδοποιούν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν το κτίριο. Ναι. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τίθεται επιτάπητος και από τις αρχές και αναμένεται φυσικά να δούμε τις επόμενες ημέρες το τι ακριβώς θα βγάλει έρευνα.
0: Και τα ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση είναι πολλά. Τι πήγε λάθος, αν ήταν αστοχία στα έργα θεμελίωσης, αν η μελέτη ήταν ελαττωματική ή υπήρχε παρατυπία στην άδεια, πώς και πότε αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει κίνδυνος και αν οι μηχανικοί ενημέρωσαν τους ενίκους. Θέμα στατικότητας πάντως δεν φαίνεται να προκύπτει, καθώς η πολυκατοικία είχε αντέξει τον σεισμό του 1999. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
3: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
4: Ενίκοι της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης περιγράφουν τις δραματικές στιγμές λίγο πριν την κατάρρευση. Επί 2-24 ώρα το τετραόροφο κτίριο εμφάνιζε αστάθεια. Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για θόρυβο και τριγμούς. Όμως, όπως λένε, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ειρωνία των αρμόδιων μηχανικών.
3: Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
4: Στο οικόπεδο δίπλα από την πολυκατοικία βρίσκονταν σε εξέλιξη από τη Δευτέρα εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι εργάτες, το μηχάνημα που έσκαβε σε βάθος περίπου 2 μέτρων διέκοψε τις εργασίες λίγο πριν τις 9 το πρωί, όταν διαπιστώθηκε διαρροή. Περίπου 4 ώρες αργότερα η πολυκατοικία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος.
5: Λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
4: Πριν ξεκινήσουν οι εξκαφές για τα θεμέλια, τα συνεργεία είχαν χτίσει δύο τοιχεία υποστήριξης για τα γειτονικά κτίρια. Όπως σημειώνουν αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση, τα στηρίγματα ήταν από συμβατικό τσιμέντο και όχι από ταχεία σπήξης. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν σε ποιο στάδιο των εργασιών επηρεάστηκε η στατικότητα της πολυκατοικίας και αν οι μηχανικοί είχαν αντιληφθεί τη ζημιά που είχε προκληθεί.
6: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Ωραία. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχον οργανισμό, το διπλάνο, για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα. Και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε δύο στηρίγματα.
4: Το διόρροφο κτίσμα που βρισκόταν δίπλα από την πολυκατοικία είχε αγοραστεί το Δεκέμβριο του 2024 από νέο ιδιοκτήτη και περίπου ένα χρόνο αργότερα κατεδαφίστηκε αφού υπήρξε η σχετική αδειοδότηση προκειμένου να ανεγερθεί νέα οικοδομή. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τον Μάρτιο και οι εργασίες στην οδό Αλκμίνης ξεκίνησαν το Μάιο.
7: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
8: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
7: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
4: Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, τρεις μηχανικοί και ένας μέτοχος της εταιρείας που είχαν αναλάβει το έργο οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων για να εξεταστούν από τις αρχές σε μια προσπάθεια να εξακριβωθεί εάν υπήρξαν παραλήψεις που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτηρίου. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παραβίαση κανόνων οικοδομικής.
0: Ο ρεπόρτερ του Sky, ο Βαγγέλης Κοκολάκος, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα όπου έχουν προσαχθεί 5 εργάτες καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
9: Να θυμίσουμε, Ελένα, ότι 4 εκ των 5 συλληφθέντων πλέον, καθώς οι προσαγωγές έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων και αναμένεται να τους ασκηθεί ποινική δίωξη όταν οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ήταν στους πρώτους αγνοούμενους. Οι πρώτες αναφορές κάναν για 4 εργαζόμενους, 3 μηχανικούς και έναν επιβλέπων, όπου ανέφεραν οι πληροφορίες ότι ήταν μέσω εγκλεβισμένους. Τελικά οι αστυνομικές αρχές τους εντόπισαν και προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Εδώ από νωρίς το μεσημέρι δίνουν εξηγήσεις. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά ενός εκ των μηχανικών τουλάχιστον. Συνομιλήσαμε με τον δικηγόρο του, ο οποίος ανέφερε ότι η πολυκατοικία, η οικοδομή έπεσε στις 1 το μεσημέρι και οι εργαζόμενοι εκεί χτυπούσαν τα κουδούνια της πολυκατοικίας από τις 10 το πρωί. Με την δικαιολογία, όπως μας είπε, ότι ακούγαν θορύβους. Έτσι, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον ο ίδιος, σώθηκαν πολλές ζωές. Βέβαια, εδώ, στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, πέφτουν και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.
2: Θα κινηθούν και αυτοί,
9: να δώσουν και αυτοί τις δικές τους κατάθεσεις. Προτίθονται να καταθέσουν μηνύσεις φυσικά, αλλά αυτό που μας έλεγαν και τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, Λένα, είναι τι θα γίνει με τις περιουσίες τους. Έχουν μείνει στο δρόμο ουσιαστικά. Μιλάμε για 4 οικογένειες οι οποίες σήμερα δεν έχουν πού να μείνουν, αναζητούν μια στέγη, είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, είτε σε κάποιο ξενοδοχείο. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από το Δήμο Αθηναίων.
2: Εταιρεία, με συγχωρείς, γιατί υπάρχει προφανώς και ο Δήμος Αθηναίων, από την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο και την ανέγερση αυτής της οικοδομής. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, κάποια βοήθεια σε αυτές τις οικογένειες που, όπως μας είπες, είναι 4 στον αριθμό και έχουν μείνει εκτός σπιτιού, γιατί δεν υπάρχει σπίτι να μείνουν.
9: Αυτό που μας έλεγαν δικηγόροι των οικογενειών που διέμεναν στην πολυκατοικία. Ψάχνουν τρόπους, δεν είχαν κάποια αντίδραση από την πλευρά των ιδιοκτητών, είτε του οικοπαίδου, είτε της εταιρείας που είχε αναλάβει την ανέγερση της πολυκατοικίας. Αυτό που τους ενδιαφέρει και θα το δουν το επόμενο χρονικό διάστημα, θέλουν να δουν, να έχουν στα χέρια τους όλα τα δεδομένα ουσιαστικά, προκειμένου να δουν πώς θα κινηθούν για να λάβουν τις αποζημιώσεις. Ακούσαμε και στα βίντεο που προηγήθηκαν ότι υπήρχαν κάποιες αναφορές και κάποια παράπονα ότι υπήρχε μια κλίση στην πολυκατοικία και είχαν αναφέρει αυτά τα παράπονα. Από την πλευρά του μηχανικού, ενός εκ των συλληφθέντων, δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο. Είπαν ότι δεν είχε έρθει σε γνώση τους μια τέτοια πληροφορία και, όπως είπα, από την πρώτη στιγμή όταν διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ειδοποίησαν τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να αποχωρήσουν από την πολυκατοικία. Και όπως είπαμε, αυτό που τους ενδιαφέρει πλέον είναι πού θα μείνουν, τι θα γίνει με τις περιουσίες τους. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Έχει ανοίξει η λέσχη φύλων κάτω των Πετραλώνων, προκειμένου εκεί αυτοί οι άνθρωποι να βρουν μια προσωρινή στέγη. Όλα θα φανούν από αύριο, όπως μας έλεγαν και οι δικηγόροι, όταν και θα τους ασκηθεί η ποινική δίωξη από τον αρμόδιο εισαγγελέα και θα έχουν και την δικογραφία στα χέρια τους, αλλά και τις καταθέσεις των πέντε συλληφθέντων, προκειμένου να δουν τι έχει πάει στραβά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό που φαίνεται να έχουν υποστηρίξει είναι ότι είχαν λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες.
0: Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε στο μικρόφωνο του Sky ο δικηγόρος των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
10: Μελέτη πεδάφους δεν υπήρχε, όχι. Η πεδάφους του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι το δικού μας. Το δικό μας υπήρχε. Το δικό μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα. Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα.
0: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο για αυτήν την υπόθεση. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, ο Γιώργος Λιάλιος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
11: Στην περιοχή αυτή τα οικόπεδα είναι πολύ μικρά. Είναι των 100 τετραγωνικών τα οικόπεδα. Στο ένα οικόπεδο υπήρχε ένα κτίριο του 1953, ένα μικρό διόρροφο κτίριο για το οποίο εκδόθηκε μια άδεια κατεδάφισης. Το κτίριο αυτό καταδαφίστηκε και στη θέση του επρόκειτο να χτιστεί μια πενταόροφη πολυκατοικία με υπόγειο. Ακριβώς δίπλα είναι η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε, η οποία είναι μια πολυκατοικία του 1973. Τώρα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατεδάφιση είχε ολοκληρωθεί και ότι είχαν ξεκινήσει οι εξκαφές για την κατασκευή του υπογείου και των θεμελίων. Μιλώντας με πολιτικούς μηχανικούς, αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και ιδίως στα μικρά οικόπεδα, ουσιαστικά γίνεται εξκαφή στο σύνολο του οικοπέδου, δηλαδή φτάνουν ΣΥΡΙΖΑ στα διπλανά κτίρια.
2: Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες σοβαρές ενδείξεις που μας κατευθύνουν τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εάν υπήρχαν τα μέτρα αντιστήριξης, να το πω απλά, αν υπήρχε αυτό το τυχείο που να μπορέσει να στηρίξει, να προστατεύσει την διπλανή πολυκατοικία αυτή η οποία κατέρευσε, ή αν έγινε κάποιο λάθος στην εξκαφή, εκείνη την ώρα δηλαδή. Εάν μπορούσαν να το είχαν προβλέψει ή ήταν αστοχία.
11: Αυτό που υποστηρίζουν οι περισσότεροι πολιτικοί μηχανικοί με τους οποίους έχω μιλήσει τις τελευταίες ώρες είναι ότι όλοι θεωρούν προφανές ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα αντιστήριξης επαρκή.
2: Γιατί είχε πάρει την κλίση.
11: Σωστά. Από εκεί και έπειτα, το να εκπονηθεί μια γεωτεχνική μελέτη δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και να ληφθούν μέτρα αντιστήριξης. Ωστόσο, όλοι οι μηχανικοί με βάση την εμπειρία τους ξέρουν, βλέποντας τα εδάφη, τι πρέπει να κάνουν ο καθένας και τι μέτρα πρέπει να λάβουν. Το συνηθέστερο είναι να φτιάξουν τα λεγόμενα ντουλάπια, όπως τα λέγονται στη γλώσσα των μηχανικών, τα οποία μπορούμε να τα φανταστούμε σαν βιβλιοστάτες σε μικρές αποστάσεις από τσιμέντο, από πλεισμένο σκυρόδεμα, που βρίσκονται στα σημεία τα οποία είναι πιο επικίνδυνα και στηρίζουν ουσιαστικά τα σημεία αυτά για να πραγματοποιηθεί η εξκαφή του υπολείπου οικοπαίδου.
2: Και αυτά, αν δεν γίνουν, είναι λόγω του κόστους ή για την ταχύτητα του έργου να περιοριστεί πιο γρήγορα.
11: Πολλές φορές είναι καταρχήν υποεκτιμάται ο κίνδυνος. Προφανώς υποεκτιμάται ο κίνδυνος. Από εκεί και έπειτα όλα αυτά γίνονται, όπως καταλαβαίνετε, και λίγο σε μια αγωνία να τελειώσουν γρηγορότερα οι εργασίες, να προχωρήσουν. Ίσως υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα των εδαφών και το τι ακριβώς κτίριο βρίσκεται.
12: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
13: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Θεωρώ ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Δεν είχε στηριχθεί σωστά το κτίριο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έγινε κάτι στιγμιαίο. Πώς ακούστηκε ότι μπορεί να χτύπησε μία ο εξκαφέρας.
2: Τι περιθώριο χρονικό έχεις από τη στιγμή που πάρει κλίση ένα κτίριο μέχρι τη στιγμή που ενημερώνουν οι μηχανικοί, όπως ακούσαμε, ότι είχαν ένα περιθώριο χρονικό κάποιων ωρών μέχρι τελικώς το κτίριο να καταδαφιστεί.
11: Δεν ξέρω. Αυτό εξαρτάται φυσικά από την κατάσταση του κτηρίου, εξαρτάται από τα εδάφη, εξαρτάται από 1.002 παράγοντες. Ευτυχώς για τους ανθρώπους υπήρξε αρκετός χρόνος ώστε τώρα να συζητάμε μόνο για τις υλικές ζημιές.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
17: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις στη σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
18: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
18: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
19: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
18: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
19: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
22: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
21: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
22: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
21: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
22: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
21: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
21: Σιγά μη τα άφηνα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Το πύρινο μέτωπο αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Νωρίτερα όμως η φωτιά έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια, τα οποία και απείλησε με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στο σημείο βρίσκεται ο Χρήστος Νικολαίδης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
24: Μόλις τώρα είχαμε μια πληροφορία ότι τελικά ένα παιδί που δηλώθηκε ότι αγνοήτο βρέθηκε σε καλή κατάσταση. Ήταν ένα παιδί το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με κάποια συγγενική σχέση με τα δύο θύματα και ήταν μαζί τους. Για κάποιες στιγμές, για κάποιες ώρες έφυγε και χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί του, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Τελικά ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Εδώ βρισκόμαστε στο σημείο λίγα μέτρα έξω από τα τελευταία σπίτια του χωριού Λιτή. Εδώ όπου κατάφεραν κυρίως οι κάτοικοι του χωριού αλλά και πάρα πολλοί εθελοντές και πυροσβέστες να σταματήσουν τις πύρινες φλόγες. Εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο κατόρθωσαν κυρίως οι κάτοικοι του χωριού να σώσουν τα σπίτια τους καθώς έκοψαν το μέτωπο αυτό της φωτιάς στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ήταν μια πάρα πολύ ύπουλη φωτιά. Μια φωτιά η οποία ήταν έρπουσα και δεν την έβλεπες. Βρεθήκαμε και εμείς εδώ σε αυτό το σημείο και πραγματικά έβλεπες μόνο κάποιους καπνούς και μικρές φλογίτσες. Ωστόσο, με το κάθε έτσι, τίναγμα του ανέμου, αυτές οι μικρές φλογίτσες γίνονταν τεράστιες εστίες πυρκαγιές. Με αποτέλεσμα να κάψουν εδώ το άλσος της λιτής και να απειλήσουν τα πρώτα σπίτια. Κάει και μόνο ευτυχώς ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Ήταν τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντικών οργανώσεων. Ωστόσο, η καταστροφή που έχουμε σε ένα πανέμορφο δάσος είναι μεγάλη.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, όλος ο προγραμματισμός με νομοσχέδια μέχρι το Μάρτιο, οι περιοδίες και οι εξαγγελίες δείχνουν μία επιτάχυνση και μία εγρήγορση στα γαλάζια στελέχη. Στροφές ανεβάζουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που επιλέγουν αντίπαλο και ατζέντα σύγκρουσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
1: Και το 19 και το 23 και στις επόμενες εκλογές θα είμαστε πάλι πρώτοι.
3: Με το πολιτικό κλίμα να θυμίζει τη μάχη του Μπαλκονιού στην τελική αντιστροφή μέτρηση για να στηθούν κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει σε στρατηγική εκλογές το 2027, βάζοντας μπροστά στο Υπουργικό Συμβούλιο τους στόχους για το δεύτερο εξάμηνο, αλλά θερμαίνοντας παράλληλα το δίπολο με τον Αλέξη Τσίπρα με αιχμή το φορολογικό πρόγραμμα.
5: Είναι πραγματικά αξιοπρεπείς πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβώνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
3: Στη φθορά της κυβέρνησης για τα ζητήματα της καθημερινότητας ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος από την περιοδία του στην Κάρπαθο βάζει σε πρώτο πλάνο το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ, μεταξύ άλλων για το στεγαστικό.
6: Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς που η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά. Γι' αυτό είναι αναγκαία, το συντομότερο δυνατόν, η πολιτική αλλαγή. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
3: Εν μέσω ισοκομματικών αναταράξεων, το μέτωπο κατά της κυβέρνησης βάζει ως προτεραιότητα ο Σωκράτης Φάμελος.
4: Έχω πει και το έχω αποδείξει ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν με όσες υπερβάσεις χρειαστεί για να υπάρχει ενωτικό δυναμικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη.
3: Την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών συνάντησε ο Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της Ελλάς να εκπέμπει το σήμα ότι οι διμερείς σχέσεις δεν μπορούν να στηρίζονται στη λευκή επιταγή και να φύγει και το ζήτημα της διαφαινόμενης εξοπλιστικής συμφωνίας σου Ουάσιγκτον Άγκυρας.
8: Επισήμανα στην πρέσβη την ανάγκη να σταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων.
3: Μέλη στο Πασόκ εξαπολύει η Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέποντας άρωμα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στη στήριξη της Χαριλάου Τρικούπη για την άρση της ασυλίας της.
25: Γιατί είστε το μοναδικό κόμμα που συνέπραξε με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την επιχείρηση.
3: Τα κομματικά επιτελεία περιμένουν τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι για να καταστρώσουν την επόμενη φάση του στρατηγικού του σχεδιασμού.
0: Μέχρι να προκηρύξει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, όλες οι ημερομηνίες παίζουν. Σήμερα έπαιξε λίγο παραπάνω το σενάριο για κάλπες την Άνοιξη.
3: Όχι μόνο με τον τρόπο που τοποθετήθηκε δημόσια και αφού έκλεισαν οι κάμερες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ξανά το 2027, λένε, και δεν χρειάστηκε να πει και πολλά, γιατί τα έλεγαν όλα τα φύλλα πορείας που έδωσε με τις αποστολές ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και μάλιστα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός των Sky νωρίτερα στη συνομιλία μας, ο Μητσοτάκης θα πάει ψηφίζοντας νομοσχέδια μέχρι το Μάρτιο του 2027. Τώρα κακά τα ψέματα λένε, δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς, γιατί υπάρχει και το κίνημα του «κατεβάζω τα μολύβια». Τώρα από την άλλη είναι βέβαιο ότι όλοι βλέπουν σημάδια ή μυρίζουν άρωμα κάλπης, όπως για παράδειγμα και στη σημερινή συνάντησή του με την πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου, όπου εκτός από τις αναφορές στο Κυπριακό συζητήθηκε τόσο η ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κύπρο, με ιδιαίτερη αναφορά στις δημοσκοπήσεις.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου.
5: Αυτό μας δίνει και εμάς το
7: το σωστό παράδειγμα και βάζει τον πύχη των προσδοκιών για τη δικιά μας Προεδρία πολύ ψηλά. Αν εκλογή σου στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων έγινε πιο εύκολη, διότι με την ιδιότητά σου ως πρόεδρος του αδερφού κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού πέτυχες ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων.
0: Το θέμα των τιμών του πετρελαίου βάζει σε πρώτο πλάνο η κυβέρνηση, που ενώ διεθνώς πέφτουν σε προπολεμικά επίπεδα, εδώ στη χώρα μας έχουν τη δική τους συμπεριφορά. Από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εντατικούς ελέγχους στην αγορά, παραδοχή αποτυχίας, βλέπει αντιπολίτευση και αντιπροτείνει μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
9: Με την ακρίβεια να μονοπολεί την προσοχή κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στα αναχώματα για την αντιμετώπιση της, ενώ με αφορμή την πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου προειδοποίησε με ελέγχους, αναμένοντας να αποτυπωθεί η πτώση στην αγορά.
7: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
9: Στο περιθώριο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και η δέσμευση να διατηρηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα μέχρι να μειωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη από την Κάρπαθο να ζητά ελέγχους.
10: Ένα νέο επικοινωνιακό σοου. Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Οι λύσεις είναι απλές. Έλεγχο στην ασυδοσία της αγοράς.
12: Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έρχονται και ετάζουν λαγούς με πετραχίλια, μαγικές συνταγές, που είναι οι αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα να έχει αναγκαστεί να πάρει όλα αυτά τα σκληρά μέτρα. Η δική μας λογική ποια είναι? Όσο παραπάνω έσοδα έχουμε, με λιγότερους φόρους, θα τα δίνουμε πίσω στον κόσμο.
9: Στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα επιμένουν εκτός από το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Ούτε μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης, ούτε ουσιαστική έλεγχη στην αγορά, ούτε πρόστιμα στην εσωκέρδεια. Αντίθετα, η κυβέρνηση αποδυναμώνει ακόμη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
14: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας.
26: Απογοήτευση η εικόνα και αυτά που είδαμε να ανακοινώνονται μετά τη σύσκεψη. Η κυβέρνηση αιμονικά αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ και το ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
9: Με βάση τη χθεσινή σύσκεψη στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.
0: Στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση η συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86 που αφορά το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εκεί η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά για την όποια παραπομπή να μην επιλαμβάνεται η Βουλή και να αποφασίζει ο φυσικός δικαστής. Θα μας πει περισσότερα η Άντση Κούκη.
27: Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία προτείνει την κατάργηση της Προανακριτικής Επιτροπής και της αμελητή διαβίβασης στοιχείων στην Βουλή, και ουσιαστικά η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα αναλαμβάνει την διερεύνηση της υπόθεσης, με την Βουλή να αποφασίζει για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη ή όχι. Η διαφορά στις δύο αυτές προτάσεις προκάλεσε και την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Παναγιώτη Δουδονή, όταν η πρώτη προσκάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει το συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου να πάει στην αναθεωρητική Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον χαρακτηριστικό διάλογο μεταξύ της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Δουδονή.
28: Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι το 86 θα αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή. Εάν εγώ, κύριε Δουδονή, σας πω σήμερα ότι εγώ θα ψηφίσω την πρόταση σας.
29: Ερμής 91,8 στα FM.
30: Όμως έχει αναλάβει έναν άλλο ρόλο, των πεθερικών της Επιτροπής, διότι εκτοξεύει συνεχώς κακίες εις βάρος όλων. Τα προτινόμενα άρθρα θα περάσουν με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και με βάση μια διαδικασία υπερπλειοψηφική θα αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή.
28: Όταν θεωρώ τίτλο τιμής τον τίτλο της πεθεράς, διότι είμαι καλή πεθερά, όπως δηλώνει η νύφη μου.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η βροχή παραιτήσεων, ο κίνδυνος αυτοδιάλυσης χωρίς ορίζοντα και κυρίως η δημόσια απόρριψη από τον Αλέξη Τσίπρα δρομολογούν εξελίξεις. Ο Σωκράτης Φάμελος ανέκρουσε πρίμναν και φωτογράφησε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, ενώ ο Παύλος Πολάκης τράβηξε το χαλί, ζήτησε την παραίτηση Φάμελου και δεν απέκλεισε να μπει ο ίδιος στην κούρσα για την ηγεσία. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Ο μήλος των ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με τον Παύλο Πολάκη με ηγετική παρέμβαση να ζητεί παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και να δηλώνει παρόν σε ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής.
11: Φυσικά και σε αυτή τη μάχη δηλώνω ξανά παρόν.
15: Εσάς αρχηγό.
11: Νομίζω ναι.
0: Πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής. Άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, άμεση παραίτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, διαδικασία στην οποία εννοείται θα είμαι παρόν.
2: Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, όπου αποδέχτηκε τη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου. Έριξε καρφιά στη μειοψηφία ότι ναρκοθέτησε την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, ενώ άφησε αιχμές και για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάς. Σέβομαι την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα. Προσθέτω ότι ο αριστερός κόσμος μας ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων.
2: Ο Νίκος Παπάς έστειλε μήνυμα στους συντρόφους του που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσουν στη νέα Κεντρική Επιτροπή.
15: Επειδή ξέρω και έχω ακούσει και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν επιθυμεί στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν την προσπάθειά τους να έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και να σηκώσουν το χέρι τους για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο.
16: Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να τολμήσει να πει ότι δεν θα λειτουργήσει και με ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικά στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Αφού έχω αυτή την προσέγγιση, δεν θα είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τη στήριξή της στην Ελλάς δήλωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου μετά την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.
17: Εγώ υποστηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι σαφές αυτό. Για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, ο νέος φορέας θα κρίνει.
2: Κατηγορηματικά απέκλεισε το όποιο ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα ο Στέφανος Κασελάκης.
18: Έχω πει πάνω από το πτώμα μου και αυτό το εννοώ, διότι μετά από αυτό που έχω ζήσει, μιλάμε για... πέρα από ότι είναι αντιδημοκρατικές οι πρακτικές αυτές.
2: Η κεντροαριστερά θυμίζει κινούμενη άμμο με την κόντρα ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τη Θεόδωρα Τζάγκρη που αποχώρησε από τους δημοκράτες να φουντώνει.

0: Της. Δυστυχώς ο σύντροφός της βρέθηκε μετά από λίγη ώρα απανθρακωμένος. Και για το λόγο αυτό υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή. Βλέπετε ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά πεζοπόρα τμήματα τα οποία χτενίζουν αυτή τη στιγμή το λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το μικρό παιδί. Δυστυχώς πριν από λίγη ώρα δόθηκε σε κάποιες εθελοντικές ομάδες η είδηση ότι το παιδί εντοπίστηκε. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτή η πληροφορία δεν ίσχυσε. Ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, το νεαρό παιδί, το ανήλικο παιδί θεωρείται αγνοούμενο. Υπάρχουν εκατοντάδες αυτή τη στιγμή εθελοντές και αστυνομικοί που το ψάχνουν χτενίζοντας όλη την περιοχή. Αλλά δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί το παιδί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες
1: κάποιων κατοίκων, έχει πάει να κρυφτεί, να βρει ένα καταφύγιο λόγω της πυρκαγιάς, και ας ελπίσουμε.
0: Ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, ανίποτη αγωνία στο χωριό.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων υποχωρεί ή τουλάχιστον γίνεται μία πρόοδος με στοχευμένες παρεμβάσεις και λουκέτα. Όλα αυτά όμως δεν έχουν ανακόψει την ορμή των αθέμητων πρακτικών όπως το κλέψιμο στην Αντλία. Όπως προκύπτει από έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ένα στα τέσσερα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμου, κοινώς βάζουν αέρα αντί για βενζίνη. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσια Γκανάρα.
3: Πληρώνουμε για καύσιμα, αλλά η ποσότητα που μπαίνει στο ρεζερβουάρ δεν αντιστοιχεί πάντα σε αυτή που έχει μετρήσει η Αντλία.
4: Φάνηκε ότι το σύστημα αυτό ήταν διάτριτο. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί ένα παράλληλο λογισμικό, το οποίο πηγαίνανε οι πωλήσεις εκείνες, οι οποίες δεν θέλανε οι πονηροί, σε εισαγωγικά συνάδελφοι, να φαίνονται προς την ΑΔΕ, και χανόντουσαν μέσω ενός iCloud.
3: Γεμίζουμε το ρεζερβουάρ θεωρώντας ότι παίρνουμε ακριβώς την ποσότητα που πληρώνουμε. Η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όμως για τις πειραγμένες αντλίες είναι αποκαλυπτική. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια που ελέγχθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εμφάνισε αποκλήσεις στην ποσότητα που παρέδιδε. Ενώ η ζημιά για τους καταναλωτές εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για να περιοριστεί το φαινόμενο, η ΑΔΕ προχωρά στην εφαρμογή του νέου συστήματος εισρωών νεκρών για τον άμεσο εντοπισμό παράνομης παρέμβασης και την αυτόματη ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
4: Ο πρατηριόχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρέμβει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το εισρωών νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν είναι αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
5: Βλέπω τα χιλιόμετρα τα οποία διανύω και δεν είναι τα. Η βενζίνη που είχα θεωρητικά στο ντεπόζιτο, να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι να δουλεύουν σωστά.
6: Πολύ συχνό, πολύ συχνό. Και νοθευμένη έχει, μου έχει τύχει. Έχει ηλεκτρονικά το αυτοκίνητο, δείχνει πόσο υπόλοιπο της εκάτω έχει μείνει. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν.
3: Σύμφωνα με την έρευνα, στην Αττική το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων μειώθηκε στο 23,1% το 2026 από 33,1% το 2025, ενώ και οι ελλειμματικές ποσότητες εμφανίζονται μειωμένες κατά 10%.
7: Ότι είναι πειραγμένη η Αντλία, δηλαδή σε περίπτωση που δεν έχω καθόλου βενζίνη, βάλω 5 ευρώ ας πούμε σε ένα βενζινάδικο, ξέρω ότι θα με βγάλει τόσα χιλιόμετρα. Και το αντίστοιχο σε άλλο βενζινάδικο θα με βγάλει πολύ λιγότερα. Οπότε καταλαβαίνω και ότι κάτι συμβαίνει.
3: Η εικόνα εμφανίζεται μεν βελτιωμένη λόγω των αυστηρότερων μέτρων, αλλά το φαινόμενο δεν έχει εξαλειφθεί. Κατά τους ειδικούς, απαιτεί πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος εισρωών νεκρών.
2: Έχουμε όμως νεότερα, κυρίες και κύριοι, από την πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Νέα σύνδεση ο Χρήστος Νικολαίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
0: Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Έχουμε αναζωπήρωση στα τελευταία λεπτά στα πρώτα σπίτια λίγο έξω από τη Λυτή. Όπως βλέπετε, οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Εκεί αυτή τη στιγμή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ γίνονται συνεχώς ρήψεις νερού από ελικόπτερα. Ωστόσο, όπως βλέπετε, οι φλόγες κάθε λίγο και λιγάκι θεριεύουν και απειλούν ευθέως τα πρώτα σπίτια του χωριού. Είναι η κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αλλά σε εκείνο το σημείο είναι τόσο δύσβατο το έδαφος και τόσο πυκνή η βλάστηση, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Ωστόσο, είναι περιορισμένο, Χρήστο, αυτό που βλέπουμε από την εικόνα που μας δίνεται, και τα σπίτια που είναι ακριβώς από κάτω φαντάζομαι έχουν εκενωθεί, δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα.
0: Όχι, εκεί, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν 3-4 σπίτια.

0: έχουν φύγει οι κατοικοί τους. Υπάρχουν μόνο εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες στο έργο της κατάσβεσης. Αρκετός κόσμος, αρκετοί εθελοντές, αλλά όπως βλέπετε η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Υπάρχει και ισχυρός άνεμος εδώ στο σημείο, κάτι το οποίο κάνει το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο. Παρατηρούμε ότι κάθε περίπου 3-4 λεπτά υπάρχει ρήψη από ελικόπτερο, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα οι φλόγες ξαναφουντώνουν.
1: Έχοντας αρρώσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ο καύσωνας μεταγεννείται προς τα Βαλκάνια, προκαλώντας αποπνικτικές συνθήκες, θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
2: Με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν ρεκόρ για τις αρχές του θέρους και τις συνέπειες να γίνονται ήδη αισθητές στην καθημερινότητα και τις υποδομές. Στην Αλβανία, ντόπιοι και επισκέπτες αναζήτησαν καταφύγιο στις παραλίες, καθώς ακόμη και τις βραδινές ώρες ο υδράγυρος παρέμεινε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Αντίστοιχη είναι εικόνα και στο Βελιγράδιο, που οι πολίτες έσπευσαν στα δημόσια συντριβάνια αναζητώντας λίγη δροσιά. Την ίδια ώρα, οι αρχές στη Βουδαπέστη χρησιμοποίησαν κανόνια νερού προκειμένου να καταβρέξουν τους πολίτες στην πλατεία των Ηρών και βέβαια να τους δροσίσουν. Στο μεταξύ, στη Γαλλία, όπου κατεγράφησαν 1.000 επιπλέον θάνατοι από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου, τα γραφεία τελετών στο Παρίσι έχουν φτάσει στα όρια τους, με τη χωρητικότητα των ψυκτικών θαλάμων έχει εξαντληθεί και τα αποτεφρωτήρια να καταγράφουν καθυστερήσεις στα ραντεβού έως και τις 10 Ιουλίου.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα αναμετρώνται ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, με τη Νορβηγία στο ημίχρονο να προηγείται 0-1. Τα μεσανύχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Η θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνού Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέλαβε ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Και στο τένις, με 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκαρη της Κλάουρα Τάουσον στον πρώτο γύρο του Ουίμπλεντον.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ!
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ!
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ!
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας έφτασε στο τέλος του. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, της αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες, μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

λένε, έχουν τρόπο να μου λένε για το πόνο.

κοιτούμε. Εκεί που στέκει λίγο φως, μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

νόμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

αλήθεια με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.